0: number 3. Number 2. Down. Number one revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει.
4: Μες στην πόλη Music Festival.
3: Σάββατο 10 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή
4: για ένα throwback,
3: Zeros και Chance
4: στην καρδιά της πρωτεύουσας.
3: Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Από R&B και hip hop μέχρι pop, dance, house και όλα εκείνα τα anthems που ακόμα ξέρουμε απ' έξω. Petty Zen, Mr. Unknown. Hosted by MC Stan. Μες στην πόλη Music Festival. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Παρουσιάζει η CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Διοργανωτής Mix FM.

0: The Mix FM Breakfast Show. Best of.
1: Τι ωραία έκπληξη είχαμε σήμερα, παιδιά.
2: Τι ωραία
1: εδώ
2: έκπληξη.
1: Στο σταθμό. Για μας τα κορίτσια. Όταν κάνει σε καθάρισμα, ρε παιδί μου, στα ντουλάπια της, μία συνάδελφος, μία φίλη.
2: Ναι.
1: Και φέρνει τα ρούχα εδώ και κάνουμε μίνι μπαζάρ στο σταθμό. Τσάκωσα εγώ ένα παντελονάκι.
2: Με γεια σου, πολύ ωραίο.
1: Θα το δείτε πολύ το χειμώνα.
2: Πολύ ωραίο, μου αρέσει πάρα
1: Φανταστικό.
2: Πολύ. Το παράπονο μου είναι γιατί δεν κάνουμε και εμείς τα χώρια το ίδιο πράγμα.
1: Είδες ποτέ κανένα.
2: Όχι, ξέρεις
1: γιατί.
2: Θα σου πω γιατί. Γιατί όλα αυτά τα ρούχα που είδα εδώ είναι ρούχα ελαφρώς χρησιμοποιημένα. Γιατί παίρνετε ένα ρουχαλάκι,
1: ναι,
2: το φοράτε δυόμιση φορές και μετά στην ντουλάπα και στη βάζονται. Και μετά έρχεται ο σύζυγος,
1: ναι,
2: γιατί έτσι έγινε το συγκεκριμένο giveaway,
1: ναι,
2: και είπε: κανόνες να δώσεις τα ρούχα σου, να διάσουν οι ντουλάπες μας. Ενώ εμείς έχουμε ένα παντελόνι,
1: ναι,
2: το φοράμε 2,5 χρόνια, μέρα νύχτα πλην βάλε.
1: Και το λιώνεται όμως.
2: Και το λιώνουμε.
1: Εμείς μετά τα προσέχουμε. Πλήθο να ξέρεις ότι έχω ρούχα από το Λύκειο.
2: Ναι, γιατί εγώ τα έχω φορέσει το παντελόνι αυτό 1500 φορές.
1: Ναι, και εμείς τα φοράμε, τα προσέχουμε όμως τα ρούχα μας λίγο παραπάνω.
2: Προσέχετε, τα φοράτε 2-3 φορές.
1: Τα προσέχουμε.
2: Και τα κάνετε giveaway.
1: Πού είναι εκείνη η μπλούζα σου που μου αρέσει?
2: Ποια μπλούζα?
1: Τι έγινε, εκείνη που λέκεσες και δεν έβγαινε ο λεκές.
2: Πάει, πετάχτηκε αυτή. Δεν έβγαινε με τίποτα.
1: Είδες.
2: Εντάξει, είχαμε ένα τύχημα, τι να κάνουμε.
1: Εσύ η κόρη μου.

0: FM Breakfast Show. This is what went down.
1: Ήρθε ο καιρός να μπουν κάποια πράγματα στη θέση τους. Έχω σε κάμι φινιτσά πάρα πολύ καιρό τώρα για τις πίτσες σου.
2: Καλά.
1: Και δεν
2: καλά.
1: Είναι πίτσες μπλε. Όχι. Είναι πολύ ωραίες πίτσες, αλλά τώρα πλάτωνα.
2: Πάνε αυτά. Τα κόψα, ανάγκη μου τώρα.
1: Καλά κάνεις, γιατί θα δώσω συνταγή.
2: Ναι.
1: Είσαι σπίτι.
2: Συνταγή για πίτσα εσύ. Ναι. Τέλεια.
1: Είσαι σπίτι. Ψιλοβαρκέσαι. Είσαι κουρασμένος, κουρασμένη από τη δουλειά, τις κούρσες για τα ιδιαίτερα το μωρό και θες πίτσα. Ναι. Δεν θες να περιμένεις.
2: Όχι.
1: Να έρθεις στην πόρτα σου, να σου χτυπήσει το κουδούνι και να σου πει φάε με. Θες να την φτιάξεις.
2: Περιμένω εγώ, δεν έχω πρόβλημα.
1: Με υλικά πάρα πολύ απλά που έχεις σπίτι.
2: Ναι.
1: Τι θα χρειαστείς, ψωμάκι.
2: Έχω.
1: Άμα έχεις και χωριάτικο, ακόμα καλύτερα.
2: Ναι.
1: Τρία αυγουλάκια. Λίγο
2: στην
1: αλατάκι.
2: Πίτσα.
1: Παιδί μου, θα με αφήσει.
2: Oh, ναι.
1: Λίγο αλατάκι.
2: Ναι.
1: Τριμμένο τυρί, όποιο σου αρέσει.
2: Ναι.
1: Θες αυτό το τυράκι, βάλε αυτό. Θέλεις τώρα χάμ, θέλεις λίγη γαλοπούλα, θες μπέικον, ό,τι άλλο θες.
2: Ναι, ναι. Τώρα αρχίζει και μιλά σωστά.
1: Ένα επιπλέον αυγό. Εγώ θα βάλω
2: τέσσερα
1: και λίγο.
2: Αυγά.
1: Θα δει.
2: Στην πίτσα, τέσσερα αυγά.
1: Θα ακούσει.
2: Τι πίτσα είναι αυτή, καλύτερα. Θα περιμένω.
1: Περίμενε, παιδί μου. Θα χρειαστεί και ένα αυγουλάκι επιπλέον.
2: Πέντε αυγά.
1: Όχι, κάτσε, το είπα. Πόσα
2: αυγά έχει φτάσει,
1: τέσσερα. Στα τέσσερα είμαστε, στα τέσσερα. Και λίγη ντοματούλα, σάλτσα πίτσα, αν έχει έτοιμη.
2: Έβαλε και
1: μπελτέν, ό,τι έχει.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα χτυπήσει καλά τα τρία αυγά μαζί με το αλατάκι.
2: Ναι.
1: Περιμένω να τα χτυπήσει. Τα κάνει και ωραία φράτα.
2: Τα χτυπάω,
1: να βουτήσει μέσα στα αυγά.
2: Το ψωμί.
1: Που χτύπησε. Το ψωμί, τι!
2: Τέλεια, αφού έφετε, θα φτιάξω.
1: Και μου τι δυο πλευρέ. Βρε.
2: Περίμενε. Ναι.
1: Θα βάλει μετά σε έναν ταψάκι στρωμένο με λαδόκολλα να τον τα ψωμούθια σου.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Τώρα, να βάλει το τριμμένο, το τυρί, τη γαλοπούλα σου, καλαμπόκιν, το χάμ σου, τον μπέικον σου, το επιπλέον αυγό, ό,τι άλλο υλικό θε.
2: Ναι.
1: Θα τα ανακατέψει καλά, να ενωθούν καλά τα υλικά σου, μάντεψε μετά μου να τα κάνει.
2: Τι να τα κάνω.
1: Να τα γύρει που πάνω από το ψωμί, να τα λείψει καλά. Να βάλει και τη σάλτσα μπίτσα.
2: Δεν είναι πίτσα αυτό.
1: Θα μοιράσει τη γέμιση έτσι καλά από πάνω. Ρε, ναι. Ακούτε με. Στου 200 βαθμού για 15 με 20 λεπτάκια θα γίνει
2: 200...
1: το ψωμί τραγανό.
2: Για 20 λεπτά, μην το κάνετε, παιδιά, είναι πάρα πολύ.
1: Στον αέρα, σε προθερμασμένο φούρνο, 200 βαθμού για 15 με 20 λεπτά.
2: Μάλιστα,
1: θα λιώσει το τυρί από πάνω, θα γίνει το ψωμάκι τραγανό. Θα αφήσει να κρυώσει, μη βιάζεσαι.
2: Ναι.
1: Πήγε και την. Περίμενε.
2: Περιμένω να ξεκουραστεί.
1: Να κρυώσει λίγο.
2: Ναι. Ναι, ναι, ναι.
1: Και έχεις φτιάξει, παιδιά, ένα τέλειο
2: σουβλάκι. Ωραιότατα κάρβουνα.
1: Μπορείς να το δώσεις και το μωρό σου απαρού στο σχολείο.
2: Για να κάνετε σουβλάκια μετά.
1: Όχι, δεν αντέχω άλλο. δεν μπορώ. Εγώ φταίω που θέλω να κάνω τη ζωή σου καλύτερη και πιο νόστιμη.
2: Να παραγγείλω καλύτερα. Να είμαι σίγουρος.
1: Ακούσα το γντουπ. Ενούλη σεφ. Πέφτουν ένα κάτω.
2: Σίγουρα.

0: FM Breakfast Show. Best of.
1: Θα κάνουμε τον κόσμο μας καλύτερο.
2: Ναι, με μικρές ιδέες. Μικρές ιδέες, παιδιά, που είναι τόσο εύκολο να γίνουν πράξη και θα αλλάξουν την καθημερινότητά μας.
1: Για δώσε μας παραδείγματα.
2: Λοιπόν, φανταστείτε τώρα το αυτοκίνητό σας να έχει από πίσω μια φωτεινή επιγραφή και να λέει ευχαριστώ. Και κάθε φορά που κάποιος σε αφήνει να περάσεις, να ανάβει μόνη της και να λέει ευχαριστώ.
1: Αυτό ξέρεις ότι θα έκανε την είσοδό μου στον παράδεισο πολύ πιο εύκολη.
2: Τι ωραία.
1: Γιατί δεν θα σκεφτόμουν τόσο άσχημα πράγματα για όσους δεν κάνουν ούτε ένα νεύμα.
2: Είδες, επίσης.
1: Ούτε ένα thank you.
2: Να βάλουμε μαζί με το ευχαριστώ και μια μούτζα δίπλα. Να ανάβει μόνη της.
1: Μα τώρα το ισοπαίδωσες.
2: Όχι, θα πεις εσύ, συγγνώμη, μα έχει, κάτι έχει πάθει και βγαίνει.
1: Κόλλησε, κόλλησε το σύστημα.
2: Δεν φταίω εγώ. Άκου τώρα το άλλο, Ιωράκι μου.
1: Ναι.
2: Φαντάσου καρότσι σούπερ μάρκετ,
1: ναι,
2: που με το που βάζεις μέσα κάτι,
1: ναι,
2: που το ρίχνεις μέσα, αρχίζει και προσθέτει και ξέρεις την ώρα που ψωνίζεις πού βρίσκεσαι.
1: Και αυτό είναι τέλειο. Γλιτώνεις όλες τις άβολες στιγμές στο ταμείο.
2: Ναι.
1: Και έχεις και ένα peace of mind ότι, οκ, okay, αυτό το mm-hmm. budget μου το έχω.
2: Ναι. Σκέψου τώρα στο σανσέρ.
1: Ναι. Σε αυτό τα σανσέρ, εδώ, σε σταθμό.
2: Και πατάς κατά λάθος άλλο όροφο και λες πω, προλάθος πάτησα.
1: Ναι.
2: Να μπορείς να κάνεις undo.
1: Στον όροφο.
2: Ναι, να πεις καλά, ρε, πλάτω, να το ξεπατήσω.
1: Αφού με το που το πάτησα,
2: ναι,
1: αρκεύκει το σανσέρ να ανεβαίνει ή να κατεβαίνει.
2: Ναι.
1: Αλλά αν πατήσω εγώ undo, θα με αφήκει στο μέσο όροφο.
2: Όχι, θα πατήσει μετά τον όροφο που θέλεις. Ενώ αν, τώρα, έτσι όπως λειτουργεί τώρα, θα σε πάει πρώτα στο λάθος σου και μετά,
1: ναι,
2: στο άλλο.
1: Εντάξει, βέζουμε και στην Ταϊλάνδη τώρα να έχει 100 ορόφους.
2: Λοιπόν, ναι, εντάξει, πάω σε πιο ρεαλιστικό. Φαντάσου όλες τις συσκευές του σπιτιού, ναι, τα κινητά το κάνουν. Το τηλεχειριστήριο, το τηλεκοντρόλ και άλλα πράγματα. Η πιπίλα,
1: ναι,
2: του μωρού. Να μπορεί όταν χτυπάς παλαμάκια να κάνει μπιπ, να βλέπεις που είναι.
1: Φανταστικό. Και τα κλειδιά. Μπορεί να γίνει και με τα,
2: ναι,
1: κλειδιά αυτό.
2: Έχω χάσει χρόνο εγώ, Ανάκη μου, ψάχνοντας το τηλεκοντρόλ.
1: Ναι.
2: Εμένα θα μου πεις.
1: Άσε. Και οι πιο πολλοί έχουμε και δύο κοντρόλ.
2: Ναι.
1: Εν το ένα το μεγάλο, εν το άλλο το μητσίν, ναι, εν το άλλο για την πλατφόρμα, εν το άλλο για το άλλο. Τέλειο αυτό.
2: Και σου κλείνω με μια πάρα πολύ ωραία ιδέα. Είσαι στο ψυγείο.
1: Ναι.
2: Ανοίγεις και λες, πω, τι να φάμε τώρα. Να μπορεί το ψυγείο μόνο του, βλέποντας τι έχει, να σου πει, φτιάξε αυτό.
1: Φανταστικό. Θα μου δίνει και τη συνταγή.
2: Ναι, να σου το φτιάξει.
1: Μέχρι να φτάσουμε αυτό, να το φτιάχνει και όλο στο ψυγείο, εκεί θα ήταν ο κόσμος καλύτερο.

0: This is
1: Mix FM.
0: Turn it up.
2: Turning it up.
0: All right.
1: You're on Mix.

0: The Mix FM Breakfast Show Highlights.
1: Σκέφτομαι, ρε Πλάτωνα, τώρα όλα αυτά που συζητάμε και για τα ιδιαίτερα και για τα χρήματα.
2: Ναι.
1: Τα χρήματα.
2: Ναι.
1: Δεν είναι το παν.
2: Όχι, δεν είναι.
1: Ο Πίτερ είναι. Πάψε.
2: Όχι, ρε παιδιά.
1: Ήταν τέλειο!
2: Όχι, ρε παιδιά.
1: Τα χρήματα δεν είναι το παν. Ο Πίτερ είναι. Ο Πίτερ Παν.
2: Και εντωμεταξύ χρησιμοποίησε στην αρχή τα λεφτά σαν hook. Captain Hook.

Olivia Rodrigo, Stupid Song. You're sparking.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Move Festival, presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γασιπί με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαδαρέσες.
3: Σε αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
2: Powered by Mix FM.

0: The Mix FM Breakfast Show. Best of.
1: Σοβατεπί ή αλλιώς τσικουλαντούρα.
2: Τσικουλαντούρα.
1: Τσικουλαντούρα.
2: Τσικουλαντούρα.
1: Τσικουλαντούρα.
2: Του.
1: Ναι. Αυτό καταλάβατε.
2: Και ένα το γυρόγυρο με παιδιά από του τοίχου, το λέω το πλακάκι που εξέχει.
1: Αυτό το σημείο που λες τώρα, ρε παιδί μου, το βλέπει και βρώμικο και λες πω από τώρα γιατί το καθαρίζω αυτό, γιατί πρέπει να σκύψεις. Κάνει
2: το μοφλόκο, ρε Ζωζίνο.
1: Άντε, ρε, αν πρέπει να σκύψει, πρέπει να κάνει, πρέπει να βράνει. Πολύ δύσκολο πράγμα.
2: Ναι, έχει δίκιο.
1: Άστο να πάει, άστο και φεύγει. Μέχρι που έρχομαι εγώ και σου λέω, όχι φίλε μου και φίλοι μου, βγάλε το παπούτσι σου και φορά κάλτσα.
2: Με το ποδαράκι μου.
1: Ναι, φοράς κάλτσα. Περίμενε,
2: άντε,
1: περίμενε.
2: Άντε Πλάτωνα, περίμενε. Έσχος.
1: Άκουσέ με πρώτα, άκουσέ με. Πας με το ποδαράκι σου που φοράς κάλτσα στη βρύση.
2: Ναι.
1: Και το βρέχεις.
2: Ναι, αφού κάνεις μπαλέτο
1: παπαρώνει λίγο η κάλτσα.
2: Ναι.
1: Και γίνεται κινητή σφουγγαρίστρα.
2: Καλά, άμα έχεις πάει και τρέξιμο πριν, είναι και λίγο υδρωμένη η κάλτσα.
1: Μπράβο,
2: δεν ξεστομίζω, Θεέ μου.
1: Τη βρέχεις λοιπόν και αρχίζεις με το ποδαράκι. Τσακ, τσουκ, τσακ, τσουκ. Και κλαπα, κλουπα, κλαπα, κλουπ. Να ορίστε, καθάρισε το σοβατεπί.
2: Αν είναι τρύπια η κάλτσα, θα υπάρξει πρόβλημα.
1: Θα έχεις μερικές απώλειες.
2: Μετά την κάλτσα θα την κάψω λογικά.
1: Την βάζεις στο πλυντήριο για την επόμενη φορά. Ούτε έσκυψες, ούτε τίποτα άλλο. Κάνεις ένα έτσι και τελείωσε, καθάρισε.
2: Όποια κάλτσα να είναι, πρέπει να τόρενει. Μπορώ να είναι σωσονάκι, ό,τι κάλτσα έχω.
1: Προτιμώ να είναι άσπρη για να δεις και το αποτέλεσμα. Να δεις και δουλειά.
2: Εντάξει, αυτό που λες, ξέρεις πάλι, μπορούμε να το κάνουμε.
1: Πού?
2: Ανάμεσα στις μπαλκονόπορτες.
1: Μπράβο.
2: Εκείνο το από κάτω.
1: Ρισάνα μου, να σου πω κάτι. Εσύ αδικήσε. Έπρεπε να κάνεις life hacks.
2: Ναι, ναι. Η ισχύ εν διενώση.
1: Αυτό.

0: number 3. Number one revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου. The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι

Με τι κομματάρα ξεκινάμε σήμερα, Παρασκευάρα, Happy Friday. Είναι Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Θα κλείσουμε πάρα πολύ όμορφα την εβδομάδα μας. Πείτε μου λιγάκι για χθες, τι έγινε? Λάβαμε όλοι το μήνυμα, οι περισσότεροι φαντάζομαι, το μήνυμα του CY Alert για μεμονωμένες ισχυρές καταιγίδες. Εμάς μια βροχούλα έριξε, παιδιά, αλλά από ό,τι διαβάζω είχε περιοχές που έριξε αρκετό πράγμα, έτσι. Πείτε μου στο Viber 99310031 μαζί με τις καλημέρες σας που ήδη έρχονται και είναι πάρα πολλές. Θα τα πούμε, έχουμε και γενέθλια, έχουμε και γιορτές και αφιερώσεις. Σήμερα είναι η μέρα των αφιερώσεων, άλλωστε είναι Happy Friday. Ο Mr. Anon έρχεται σε πάρα πολύ λίγο για να μας απογειώσει και αυτή την Παρασκευή. Αλλά πείτε μου στο Viber στο 99310031 τι έγινε χθες σε εσάς, δηλαδή που είχε βροχές, καταιγίδες. Για να μεταφέρετε μου τα νέα.

Εμένα αυτό το τραγούδι, παιδιά, ήταν το κόλλημά μου το καλοκαίρι. Που ακόμα καλοκαίρι έχουμε, βέβαια. Αλλά εντάξει, κάναμε ένα μικρό διάλειμμα. Πολλές καλημέρες σε όλους σας. Στέλνω πολλές ιδιαίτερες καλημέρες στο φίλο Μαρίνο που γνώρισα χθες, που ακούτε οικογενειακό, στα φιλιά μου φυσικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά λόγια. Ευχαριστούμε δηλαδή. Εκ μέρους και της Ιωάννας, η οποία την έστειλε Θεσσαλονίκη να πάει κάτι πράγματα στη μαμά μου και θα γυρίσει. Ναι. Πολλά φιλιά. Και μας ακούτε οικογενειακό. Χαιρόμαστε πολύ. Με γεια και το καινούριο απόκτημα. Κλείνω μάτι τώρα, δεν λέω περισσότερα. Ξέρεις εσύ, ξέρεις. Και για να δούμε τι γίνεται εδώ στα μηνύματά σας. Καλημέρα στο Χτύπητο Δίδυμο, λέει η Έλενα. Πώς λαμβάνουμε μέρος του διαγωνισμού για τα ιδιαίτερα. Μείνετε συντονισμένοι. Έχει ξεκινήσει από τη Δευτέρα. Έχει κάνει χαμό ο καινούριος μας διαγωνισμός που πληρώνουμε τα ιδιαίτερα των παιδιών σας κάθε μήνα. Και θα σας πω σε λίγο πώς θα συμμετέχετε σήμερα, γιατί κάθε μέρα έχει διαφορετικό τρόπο, πάντα βέβαια μέσω του Viber, εντάξει, οπότε το Viber στο χέρι, το κινητό αποθηκευμένο το 99310031, στις επίγουσες κλήσεις θα έλεγα, και σε λίγο θα μάθετε πώς συμμετέχετε. Καλημέρα και στην Ιωάννα μας, χρόνια πολλά στην Αριάδνη που γιορτάζει σήμερα, να έχεις μια όμορφη χρωματιστή ημέρα όπως το χαμόγελό σου. Τι ωραίο αυτό, τι ωραίο. Αυτό το μήνυμά σου το μισό θα το πάρω και θα το στείλω στη γυναίκα. Μου άρεσε πάρα πολύ. Μια όμορφη χρωματιστή μέρα όπως το χαμόγελό σου. Αριάδνη μας, χρόνια σου πολλά, κούκλα μου. Ο Κυριάκος, good morning, pumpkins. Θέλω πολλά να ευχηθώ. Καλό φθινόπωρο, αλλά φοβάμαι μήπως ξύπνησα σε ένα παράλληλο σύμπαν. Όπου αύριο θα τρέχουμε τελικά στις παραλίες για να γλιτώσουμε από τον καύσωνα. Happy Friday και καλό μας φθινόπωρο. Pumpkinάκο, νομίζω ότι δεν τελειώσαμε ακόμα με το καλοκαίρι. Θα τα πούμε μετά, βέβαια. Έχουμε πολλά να πούμε και για τον καιρό. Καλημέρα. Σήμερα έχει γενέθλια η κόρη μου Βερόνικα. Στέλνει Μαρία. Θα ήθελα να αφιερώσω δύο τραγούδια. Taylor Swift, I knew it, I knew you. Θα τα ακούσει πάρα πολύ λίγο. Μετά το Fever Dream θα τα ακούσει. Και Pokémon Theme Song. Θα επιλέξουμε το πρώτο, εντάξει. Κλείνει τα 9. Χρόνια τη πολλά, λοιπόν. Αφιερώνω το Fever Dream στο Μαρίνο και την οικογένεια που ακούνε. Και το I knew it, I knew you από τη Μαρία στη Βερόνικα. Ήρθαν και μηνύματα για τον καιρό, παιδιά. Τα πούμε σε λίγο, γιατί φαίνεται ότι έβρεξε καλά σε αρκετές περιοχές του νησιού μας.

Αυτός και ο Mr. Unknown κατέφτασε αμέσως μετά την Taylor Swift. Mr. Unknown είναι εδώ, ενώνει μπλουμπλίγια και σε πάρα πολύ λίγο ξεκινάει το πάρτι της Παρασκευής. Ο Άλεξ λέει καλημέρα ή η Άλεξ. Αχ παιδιά, τώρα έχω μπερδευτεί πάρα πολύ. Μισό λεπτάκι. Είναι ο Άλεξ νομίζω. Ναι, ο Αλέξανδρος είναι. Καλημέρα εμάς. Στην Κακοπετριά ξεκίνησε να βρέχει από τις 2.30 μέχρι τις 4 το πρωί. Τώρα να σου πω κάτι. Μια βροχή στην Κακοπετριά η ώρα 2.30. Εγώ θα ήθελα να τη ζήσω. Θα ήθελα πάρα πολύ τώρα, ναι, με Κακοπετριά και να βρέχει και να από μέσα και αχ, τι ωραία, τι ωραία. Να μας καλέσει, Αλεξάνδρε μου, να έρθουμε στην Κακοπετριά. Να έρθουμε, μου αρέσει πάρα πολύ το μέρος αυτό. Η Δέσποινα, καλημέρα από Λάρνακα. Από τις 2 τα ξημερώματα, βροχή και αρκετούς κεραυνούς, μεμονωμένα χαλάζει. Φιλιά στο χτύπητο δίδυμο, σταματήστε. Αφιέρωση στα αγοράκια μου, το αγαπώ σημαίνει από μαζό. Τέλεια. Ο Mr. Unknown θα το βρει και θα το παίξει η Δέσποινα μου, θα προσπαθήσει τουλάχιστον. Καλημέρα, Πλάτωνα, δώσ' μας. Θέλεις τραγουδάκι. Ωραία, πολύ ωραία. Το σημειώνω και αυτό. Ξεκινήσατε πολύ δυναμικά με αφιερώσεις. Μ' αρέσει αυτό γιατί αυτό είναι το mood της Παρασκευής και ο Mr. Unknown ξέρετε τι παθαίνει. Θέλει πάρα πολύ να στέλνετε τις δικές σας αφιερώσεις, τα δικά σας request. Οπότε είστε ελεύθεροι στο Viber 9310031 να στείλετε ό,τι θέλετε να αφιερώσουμε. Good morning, happy Friday και στο Μάκη μας. Καλημέρα και από τον Παύλο Πουρέκη. Ναι, έμεινε μόνο του ένα το Πουρέκη σήμερα. Happy Friday. Να μην το πω στον αέρα. Εντάξει, δεν θα το πω στον αέρα, Παύλο μου, ευτυχώς που το είδα. Από θαύμα είδα το να μην το πω στον αέρα. Εντάξει, λοιπόν, θα περάσει η αφιέρωσή σου στο Mr. Unknown, τα ακούσουμε μετά. Σήμερα γιορτάζει η Αριάδνη, παιδιά, η Αριάννα, ο Ευμένιος, Ευμένης, η Ευμενία, Κάστορ, Κάστορας, Κάστορας. Κάστορης, δεν θυμάμαι να υπήρχε ο Κάστορας μέσα στο εορτολόγιο, αλλά καλώς τον Κάστορα. Ο Ρομήλος, Ρομιλία και Ρομίλη. Χρόνια πολλά παιδιά, ό,τι επιθυμείτε, εμείς θα ετοιμάσουμε το καλύτερο πάρτι για σας με το Mr. Unknown στα Dex σε πάρα πολύ λίγο.

Για να δούμε τι γίνεται και με τις παγκόσμιες μέρες σήμερα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, έχω μία άκυρη και άλλες δύο που είναι το ένα άκρο και το άλλο άκρο. Ξεκινάω με την άκυρη. Είναι η μέρα, διάβασε ένα e-book σήμερα. Διαβάζετε εσείς e-book? Ωραία είναι, εντάξει. Προτιμώ το φυσικό το βιβλίο, να το πιάνεις, να το κρατάς εκεί που νιστάζεις, να πέφτεις στα μούτρα σου το βιβλίο και να τρομάζεις για να ξυπνάς. Λοιπόν, αυτή την αφήνω τη μέρα, μια χαρά. Τώρα, παιδιά, σήμερα ακούστε τι κάνανε οι άνθρωποι. Βάλανε δύο μέρες που είναι το ένα και το άλλο άκρο. Είναι η μέρα cheeseburger σήμερα, εντάξει, και η μέρα ριζογκοφρέτας. Δηλαδή, πού πας, τι να πρωτογιορτάσω, να γιορτάσω το cheeseburger ή τη ριζογκοφρέτα? Εγώ ξέρω τι θα γιορτάσω. Το θέμα είναι ότι μην τα βάλεις και τα δύο την ίδια μέρα. Κρίμα είναι η ριζογκοφρέτα. Κρίμα. Τέλος πάντων, εντάξει, ωραία είναι. Έχει και ωραίες ριζογκοφρέτες. Εντάξει, ειδικά έτσι, άμα προσέξεις λίγο τη διατροφή σου, είναι πολύ ωραίο σνακ. Αλλά είμαι team cheeseburger, sorry.

Olivia Rodrigo, Stupid Song. You're sparking.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Ναι, για το discotheque λέμε. Η Discobala πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και 0s που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
3: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
2: Στα Dex, Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μία νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Discotheque. Και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, ξανά Discotheque. Δύο Παρασκευές, μία Discobala, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.
4: Πέρσι ήταν μόνο η αρχή. Φέτος το Larnaca Beer Festival επιστρέφει και ανεβάζει την ενέργεια για δύο ολόκληρες μέρες. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Ζουχούρη στη Λάρνακα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα. Μάζεψε την παρέα σου και έλα να ζήσεις δύο μέρες γεμάτες ενέργεια, μουσική και διασκέδαση. Είσοδος δωρεάν. Larnaca Beer Festival. Cheers Larnaca. Powered by Mix FM.

Λοιπόν, εδώ έρχονται τα μηνύματά σας. Καλημέρες σας. Η Θέτης, καλημέρα. Θα μπορούσατε να βάλετε το Poison του Alice Cooper για την κόρη μου, σας παρακαλώ. Έχεις ξεκινήσει με πολύ σκληροπυρηνικές διαθέσεις. Η Ευδοκία μας, καλημέρα. Happy Friday. Κάτσε να δω, Χάθηκα, παιδιά. Α, ήμουν περπάτημα και ξαφνικά ξεκίνησα κάτι δυνατά νερά. Έγινε ένα πουλί βρεγμένο. Και μόλις έφτασα σπίτι, σταμάτησε. Αυτό έγινε χθες το βράδυ, Ευδοκία. Χθες το βράδυ ή είχε και το πρωί κάτι, γιατί και το πρωί που ξύπνησα είχε έτσι αρκετά νερά, αλλά όχι από πάνω, ήτανε, πρέπει να έχει ρίξει και τα ξημερώματα. Η Μέλανη τώρα, παιδιά, έρχεται να υποστηρίξει τη ριζογκοφρέτα, γιατί πριν λέγαμε ότι είναι Παγκόσμια Μέρα Ριζογκοφρέτας και Cheeseburger, την ίδια μέρα και τα δύο, και μου λέει να τη δοκιμάσω με φυστικό βούτυρο μπανάνα ή blueberries με σιρόπι αγάβης. Ωραία ακούγεται και με ταχύνη κακάο, λέει, πολύ ωραία. Ωραία ακούγεται, εντάξει, το δέχομαι. Το ακούω που λένε, το ακούω. Ναι, με τον Παύλο κάνουμε εδώ, έχουμε τα υπαρξιακά μας, τα ηλικιακά. Και ο Στέλιος, καλή ώρα Πλάτωνα, καλό που σου κου. Και στην Ιωάννα μας που μας εγκατέλειψε σήμερα, ναι, είναι Θεσσαλονίκη το κορίτσι μας, πήγε για κάποιες ανηλυμένες υποχρεώσεις και με την ευκαιρία να δει Σιβράκι, να δει Στέλιο Παναγόπουλο, ξέρετε τώρα. Έχουμε και τα αδέρφια μας εκεί πέρα. Και ελπίζω να μπει και στο μετρό. Ελπίζω, να μην με κάνει ρεζίλη. Ελπίζω, δηλαδή τόσα χρόνια φτιάχνουμε το μετρό για να το χρησιμοποιήσει ο Άννα Λαμπροπούλου. Ελπίζω να το χρησιμοποιήσει.

Έχουμε ξεκινήσει δυναμικά με το διαγωνισμό μας, με το καινούργιο μας παιχνίδι. Πληρώνουμε τα ιδιαίτερα των παιδιών σας και κλείνουμε έτσι την εβδομάδα με ερώτηση, παιδιά. Γιατί χθες μιλήσαμε, είπαμε χθες, σας ρωτήσαμε αν φυλάγατε όλα τα λεφτά που πάρεις τα ιδιαίτερα και στις δραστηριότητες, τι θα κάνατε. Σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι το οποίο είναι άειλο, για το χρόνο δηλαδή, γιατί είναι και ο χρόνος πάρα πολύ σημαντικός. Και σας ρωτάμε, αν σας χαρίζαμε μία ώρα παραπάνω κάθε μέρα, μία ώρα παραπάνω, πώς θα την εκμεταλλευόσασταν? Στο Viber 9310031 γράφετε ιδιαίτερα την απάντησή σας, ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία, για να μπείτε στο διαγωνισμό μας και να κερδίσετε τα ιδιαίτερα του μήνα. Αν σας χαρίζαμε λοιπόν μία παραπάνω ώρα, μία ώρα, νομίζω είναι αρκετή, την ημέρα, πώς θα την εκμεταλλευόσασταν? Εγώ θα σας πω σε λίγο τώρα, γιατί δεν ξέρω τι θα πρωτοκάνω μέσα σε αυτή την ώρα.

Ω, παιδιά, στην κυριολεξία το έχω ρίξει. Περιμένω να φορτώσει. Περιμένετε. Σας ρώτησα σήμερα τι θα κάνατε αν σας δίναμε μία ώρα παραπάνω την ημέρα. Η Μύρια γράφει: θα έκανα κάτι μόνο για τον εαυτό μου. Π.χ. γυμναστική. Μύρια μου και εγώ. Αν είχα μία ώρα παραπάνω τη μέρα, γυμναστική θα έκανα. Όχι σοβαρολογώ τώρα. Ψάχνω χρόνο να ξαναγραφτώ στο γυμναστήριο. Καλημερίζω και τα παιδιά.

Λέω στη γυναίκα μου θα γραφτώ για 3 μήνες, συμφέρει περισσότερο. Και μου λέει δεν γράφεσαι για ένα μήνα να δούμε ότι τα πας. Καλημέρα στην Καλλιόπη. Θα προσπαθούσα να κοιμηθώ. Αχ, Καλλιόπη μου, για μένα το πρώτο πράγμα που μου ήρθε στο μυαλό ήταν ο ύπνος.

Με μία ώρα ακόμα θα έβαζα ένα ακόμα ιδιαίτερο. Χαχαχα, λέει η Ελένη. Πολλά τα μηνύματά, θα τα διαβάσουμε όλα. Ο Mr. Anon είναι εδώ στα Dex να μας απογειώσει. Μην ξεχνάτε στα μηνύματά σας να βάζετε την ένδειξη ιδιαίτερα και τι θα κάνετε, σας δίναμε μία ώρα παραπάνω την ημέρα για να μπείτε στην κλήρωση και να πληρώσουμε τα ιδιαίτερα.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Η World παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Πρώτη σταθμή, Δευτέρα 21 με Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και Πέμπτη 24 με Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στη Λεμεσό. Το Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.

Δεν μπορείτε να πείτε, ξεκίνησε υπέροχα η Παρασκευάρα μας. 18 του Σεπτέμβρη σήμερα. Καλημέρα σε όλους. Mix FM Breakfast Show. Mr. Unknown στα Dex. Και μας τρέχει το

ερωτήσεως. Αν σας δίναμε μία ώρα παραπάνω την ημέρα, τι θα κάνατε? Ο Ανδρέας μας προσγειώνει στην πραγματικότητα. Θα την κατάπινε και αυτή η ρουτίνα της καθημερινότητας δυστυχώς. Η Δία όπως και εγώ θα πήγαινε γυμναστήριο.

Και τι ζητάμε, μία ώρα παραπάνω τη μέρα ζητάμε. Να, δεν αρκετή. Και σας ρωτάμε τι θα κάνετε αν σας τη δίναμε αυτή την ημέρα. Γράφετε ιδιαίτερα μπροστά από τα μηνύματά σας στο Viber 931-0031, γιατί διεκδικείτε να πληρώσουμε τα ιδιαίτερα των παιδιών σας. Ο Θάνος λέει, θα περνούσα παραπάνω χρόνο με το 15χρονο γιο μου. Η Μαρία, αν είχα έξτρα μια ώρα θα την κρατούσα για ύπνο. Όποιος λέει κάτι πιο παραγωγικό, μάλλον δεν έχει παιδιά. Δεν έχεις κάτι, Μαρία μου. Κι άλλη η Μαρία, η οποία λέει, πολύ σημαντική μία επιπλέον ώρα για μένα. Απλά θα ήθελα να κάθομαι χαλαρά σε ένα καφέ μόνη μου, χωρίς έννοιες, άγχος, πίεση, να μην ακούω κανένα. Λίγο χρόνο για μένα απλά. Ωραία ακούγεται. Καλημέρα και στη Σόνια που μας στέλνει υπέροχη φωτογραφία με ουράνιο τόξο. Πού είναι, κάτι μου θυμίζει.

Καλημέρα και στο Στέλιο. Μια ώρα παραπάνω. Ύπνο φυσικά. Η Γαβριέλα γυμναστική. Όπως και η Ραφαέλα. Και η Ιωάννα λέει: δεν θα έκανα απολύτως τίποτα. Θα χαλάρωνα μόνη μου στην ησυχία μου. Σαν να ακούω τη δική μου την Ιωάννα.

0: Για να δούμε λίγο τι γίνεται και με τον καιρό, ρε παιδιά. Η κίτρινη προειδοποίηση που ξεκίνησε από χθες, από τις 9 το βράδυ, ισχύει μέχρι και σήμερα, τις 5, μέχρι τις 5 το απόγευμα. Με μονομένες ισχυρές καταιγίδες. Και μποφόρ που φτάνουν μέχρι τα 8, ε. Γενικότερα συνεφιασμένος ο καιρός, κατά διαστήματα τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει και χαλάζει. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, 28 στα δυτικά παράλια, 29 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 22 στα ψηλότερα ορεινά. Βλέπουμε μία πτώση. Και φαίνεται ότι αυτή η πτώση, παρότι το Σάββατο θα έχουμε ξανά από αύριο έτσι μια άνοδο και Κυριακή περαιτέρω άνοδο, γενικότερα από την επόμενη εβδομάδα αρχίζουμε και πέφτουμε λίγο. Μπαίνουμε στο φθινόπωρο. Τι έχουμε τώρα να περιμένουμε? Halloween. Halloween είναι το επόμενο. Καλό Halloween λοιπόν.
1: Το καιρό σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Banking για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.

Καλημέρα στη Γιώτα, η οποία στέλνει Mr. Unknown το εξής. Ξύπνησα με μηδέν όρεξη σήμερα και καταφέρατε να με κάνετε να χορεύω στο αυτοκίνητο. Δεν περιγράφω άλλο. Άμα δεν περιγράφεις εσύ, Γιώτα, δεν περιγράφω ούτε εγώ. Mr. Unknown στα Dex, Happy Friday σε όλους. Και έρχονται τα μηνύματά σας για τα ιδιαίτερα. Κρίσιμο ερώτημα.

το σημερινό είναι πολύ, πολύ υπαρξιακό. Τι θα κάνατε αν σας δίναμε μία ώρα παραπάνω την ημέρα? Η Ιωάννα λέει ύπνο, γυμναστήριο, πάω στις 8.30 αφού ξαπλώσουν τα μωρά. Ακούγεται τρελό, αλλά κάπως πρέπει να μπει και αυτό στο πρόγραμμα. Όχι, νομίζω είναι από τις καλύτερες ώρες εκείνη η ώρα. Η Μαργαρίτα, χαλάρωση με καφεδάκι. Η Ελένη λέει μια έξτρα ώρα θα είναι για βόλτα στη θάλασσα ή βουνό, όσο πιο κοντά στη φύση. Ναι, βάλε όμως και το χρόνο που θες να πας αυτά, έτσι. Μία ώρα σου δώσαμε. Η Μαρία θα περνούσε χρόνο με το γιο της και να δοκιμάσουμε νέες συνταγές που ποτέ δεν προλαβαίνω. Τι ωραία. Παίρνω κι εγώ. Η Κυριακή θα κοιμόταν αυτή τη μία ώρα. Και η Άντρη λέει μια δραστηριότητα για εμένα ή στη φύση με τα παιδιά μου. Λέτε ο επόμενος διαγωνισμός να είναι μια δραστηριότητα για μας. Να πληρώνουμε μια δραστηριότητα δική μας. Ή βάσει των μηνυμάτων σας να κανονίσουμε μια ώρα ύπνο. Να πούμε αυτή και αυτή την ώρα κοιμόμαστε. Σήμερα δεν κοιμόμαστε όμως, γιατί έχουμε Mr. Unknown εδώ, ο οποίος μας έχει απογειώσει. Έρχονται τα μηνύματα στο Viber 99310031. Τι κάνετε, πού βρίσκεστε, πώς σας βρίσκει η Παρασκευή, τι καιρό κάνει εκεί που είστε, αν έχει ρίξει τίποτα τώρα σε βροχή, γιατί είπαμε ισχύει και την προειδοποίηση. Και βεβαίως, αν θέλετε να ακούσετε κάποιο τραγούδι, έχουμε εδώ τον Mr. Unknown, οπότε είναι η ευκαιρία σας να το πράξετε. Και αν θέλετε να συμμετέχετε στο παιχνίδι μας με τα ιδιαίτερα, στέλνετε ιδιαίτερα και απάντηση στην ερώτηση τι θα κάνετε αν είχατε μία ώρα παραπάνω

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Μου Festival, presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γασιπί με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαδαρέσες.
3: Σε αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
2: Powered by Mix FM.

0: And we're back in the mix.
1: 102.3 Mix FM.
2: The Mix FM Breakfast Show.
3: The Mix FM Breakfast Show.
2: 102.3 Mix FM.
4: Το ένθετο Back to School in Style σας προσφέρει η DPAM.
5: Η νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε and the struggle is real. Όχι πια, γιατί έχουμε την DPAM. Εκεί μπορούμε να βρούμε παιδικά ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για τα παιδάκια μας από 0 έως 12 ετών, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, καθώς και επώνυμα brands όπως Adidas, Fila, Vans, Geox, Skechers, New Balance και πολλά πολλά ακόμη. Μπορούμε να πάμε σε ένα από τα 5 καταστήματα DPAM στην Κύπρο ή στο e-shop www.dpam.cy και εσείς τα παιδιά μας θα είναι χαρούμενα, στυλάτα και εμείς ήσυχοι.
1: It's Happy Friday on The Breakfast Show, and that means Mr. Unknown has taken over the decks.
6: DJ, turn it up.
1: Mix FM.

0: think I was meant for you. I think you were meant for me.
1: Ω, παιδιά, αυτή η πρώτη γουλιά από Μπίνμπαρ. Δεν υπάρχει να πιστεύει. Καλημέρα στον Μπίνμπαρ, ευχαριστούμε για τις καφεδάρες. Και για κάθε μέρα που πίνουμε τις καφεδάρες, έτσι.

ξεχνάτε. Αυτό ρωτάμε σήμερα. Μην ξεχνάτε να γράφετε ιδιαίτερα μπροστά και το μήνυμά σας, γιατί μπορεί να σας πληρώσουμε τα ιδιαίτερα των παιδιών σας. Ο Αντώνης τα έκανα φιλενάδα. Βρε Αντώνη, βρε Αντώνη. Αστείο, λέει, χρόνο για μένα επιτέλους. Ο Ανδρέας λέει μία ώρα έξτρα χρόνο. Μία ώρα στον καναπέ χωρίς κανένα, με κλειστή τηλεόραση, έτσι χαλάρωση, για να ετοιμαστώ ψυχολογικά σε αυτό που θα ξεκινήσει το δύσκολο της ημέρας. Δουλειά, υποχρεώσει, ιδιαίτερα η απόλυτη ησυχία. Αυτό είναι ακριβώς που περιέγραφα πριν, Ανδρέα. Αυτό το πρωί που σου είπα, που σας είπα που ξυπνάω νωρίτερα. Αυτό, θέλω λίγο το χρόνο, το δικό μου το χρόνο. Γιατί μετά με πιάνει χαζομάρα, ξέρετε, τι ζείτε καθημερινά. Καλημέρα και στην Άνδρεα. Σε μια ωρίτσα χωράει ένα ωραίο μασαζάκι και στο καπάκι ένα power nap. Ωραία ιδέα. Η Κρίστη λέει ιδιαίτερα. Και μάλλον περισσότερα ιδιαίτερα αν είχαμε μια ώρα παραπάνω. Καλημέρα και στην Αργυρό. Μία έξτρα ώρα είναι η χαλάρωση με την κόρη μου και η γυμναστική μαζί.

Οκτωβρίου στο Λανίτιο Θέατρο Λέμεσου και 17 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. Βάλτε το στο calendar σας, βάλτε το εισιτήρια στο ticketmaster.cy και στο 77 77 70 40, αλλά ο Mix FM σας χαρίζει 5 διπλές προσκλήσεις για τη Λέμεσο 16 Οκτωβρίου στο Λανίτιο και άλλες 5 για τη Λευκοσία 17 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. Στέλνετε διασπορά, όνομα τεπώνυμο, πόλη και ηλικία στο Viber 99310031. Διασπορά, όνομα τεπώνυμο, πόλη και ηλικία. 5 διπλές προσκλήσεις για Λεμεσό, 5 διπλές προσκλήσεις για Λευκοσία. Μπορεί να γίνουν δικές σας.

0: number 3. Number 1. Five down. Number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
4: Πέρσι ήταν μόνο η αρχή. Φέτος το Larnaca Beer Festival επιστρέφει και ανεβάζει την ενέργεια για 2 ολόκληρες μέρες. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Ζουχούρη στη Λάρνακα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα. Μάζεψε την παρέα σου και έλα να ζήσεις 2 μέρες γεμάτες ενέργεια, μουσική και διασκέδαση. Είσοδος δωρεάν. Λάρνακα Beer Festival. Cheers Λάρνακα. Powered by Mix FM.

Αυτή τη διάθεση θέλουμε. Καλημέρα σε όλους. Παρασκευάρα. Έρχεται ο Ρώσος από το Κυριακό. Εντάξει, ο καιρός είναι λίγο περίεργος, αλλά δεν μας χαλάει τα σχέδια.

Κυριακό. Και powered by Mix FM. Απόψε στις 9 πληροφορίες κρατήσεις στο 2266-2626. Σας περιμένουμε όλους το βράδυ στο Garden. Θέμε κι εγώ. Έχω έξοδο σήμερα. Πήρα άδεια.

και συνεχίζει, συνεχίζει. Επίτηδες το κάνει. Μπορεί. Για πάμε στα δικά σας μηνύματα. Αν είχατε μία ώρα παραπάνω την ημέρα, τι θα κάνατε? Ο Παντελής λέει, εγώ θα άκουγα εννοείται Mix FM σε συνδυασμό με Φουκού και χυμό κρυθαριού. Παγωμένο φαντάζομαι, Παντελή. Η Θοδώρα θα κοιμόμουν εννοείται. Θέλουμε Bad Bunny να ανέβουμε κι άλλο. Η Μαρία την ώρα της αυτή θα την αφιέρωνε στον καναπέ με ταινία και καφέ. Όπου αυτά τα κουκουλιάρικα τώρα τα χειμωνιάτικα. Πολύ τα θέλω ρε Μαρία, πολύ. Δεν έχω πολλούς υποστηρικτές όμως, οπότε λέω θέλω να έρθει ο χειμώνας. Πρώτα με κράζει η Λαμπροπούλου, μετά η γυναίκα μου, μετά ο κόσμος όλος. Εκτός από το Μίστερ Ανώ. Α, και εσύ με κράζεις για το χειμώνα. Α, είσαι χειμωνάκιας κι εσύ.

Mr. Unknown, καλημέρα από τη Μίκα έχεις. Και από εμάς. Μίκα μου. Εννοείται μία ώρα ύπνου θα ήθελα αυτή τη μία ώρα που σας δίνουμε παραπάνω. Και ζητάει BTS, please. Αυτό ζητάει η Μίκα. Κανονίστε τα. Βρείτε τα μεταξύ σας. Καλημέρα στο Χριστάρα, καλημέρα στην Ανά και στην Άνδρεα. Αν είχα μία ώρα παραπάνω, λέει η Άνδρεα, θα κοιμόμουν. Η Μαρία θα ήταν στα γήπεδα αν είχε μία μέρα παραπάνω, μία ώρα. Ο Παύλος παντρεύει τον κολλητό του αύριο, θα γίνει κουμπάρος. Τις ευχές μας και σε εσένα και στον κολλητό. Να, δεν σου είπα, θα φάμε τέτοιο από τους εμείς χειμωνάκηδες. Πέφτουνε όλοι πάνω μας. Όχι χειμώνα, γράφουν τα μηνύματά σας. Ενώ η Παναγιώτα λέει όχι χειμώνα, εμείς οι κούριερ δεν το θέλουμε το χειμώνα. Έχεις ένα δίκιο, Παναγιώτα μου. Και αν είχε η Παναγιώτα μία ώρα παραπάνω, θα έβλεπε σειρές. Ενώ ο Φάνης μας από τις Σέρες, αν είχε μία ώρα παραπάνω η μέρα, θα κοιμόταν. Και από τη Δευτέρα περιμένει να έρθει η Παρασκευή για Happy Friday. Να, ορίστε, ήρθε. Και ήρθε μαζί της και ο Mr. Unknown, τον οποίο απολαμβάνουμε live από το στούντιο του Mix FM.

Ερώτηση λέει στους καλοκαιράκηδες. Δεν έβρασε το Αλεξία τόσους μήνες. Χειμώνας και χουχούλινγκ, ρε παιδιά. Αυτό λέει η Αλεξία και συμφωνώ. Βέβαια, πέρυσι το χειμώνα με είχε κουράσει η πολύ βροχή. Το λέω. Έλεγα, άντε να ανοίξει λίγο καιρός. Αλλά τώρα το θέλω, ρε παιδί, το θέλω, δεν ξέρω. Νάτι και Κορίνα στο γκρουπ των χειμωνάκηδων. Πότε θα αλλάξει αυτός ο καιρός επιτέλους? Θέλουμε φθινόπωρο. Εντάξει, ψηλό ήρθε τώρα το φθινόπωρο. Χειμωνάκηδες, Viber 993-1-0-31. Σας θέλω στην τροφιά μου. Λίγοι είμαστε. Να με ακολουθήσετε στο Instagram για περισσότερες φθινοπωρινές συνταγές. Θα αρχίσω να φτιάχνω πράγματα με ξύλα κανέλας, με φύλλα, με τέτοια. Κολοκύθες, πλάτων μουρατίντες. Follow for more.

Λέμε στο Mr. Unknown, θέλω να μπούμε σε mood φθινοπορεινό και μας βάζει το τραγούδι του καλοκαιριού. Μπουρέκι, λέει ο Παύλος, και εγώ χειμωνάκιας. Δεν υπάρχει καλύτερο από διακοπές σε χιόνια, μέσα μεσομπούλα και ζεστά ροφήματα. Σχεδόν έπιασες όλη την εικόνα. Αν έβαζες και ένα λουκανικούι, θα ήταν το απόλυτο. Ενώ η Παναγιώτα λέει την πραγματικότητα: όταν έχουμε χειμώνα θέλουμε καλοκαίρι, και όταν έχουμε καλοκαίρι θέλουμε χειμώνα. Άρα όλοι στην ίδια ομάδα είμαστε. Έχεις δίκιο. Η Κορίνα λέει: δεν ήρθε απλά το φθινόπωρο. Το βράδυ στη Λάρνακα γινόταν κακός χαμός από που

Team Winter από τη Στεφανία. Πλάτο να μου, μην τους ακούς. Μπράβο, Στεφανή μου. Αρκετά ψηθήκαμε και φέτος. Ευχαριστούμε για τις όμορφες Παρασκευές. Και εμείς ευχαριστούμε που είστε στην παρέα μας με Mr. Unknown Stantex. Στο Viber 99-31-0-0-31 μας λέτε ό,τι σκέφτεστε, ό,τι θέλετε να ακούσετε, ό,τι θέλετε να πείτε. Ο λόγος σήμερα σε εσάς.

Η μόνιμη ανταποκρίτρια της εκπομπής από το Highway, η Ευαγγελία μας είναι εδώ. Μας ενημερώνει ότι στην Πάφο είναι καλοκαίρι με πολύ ήλιο. Και λέει θέλω και εγώ να κάνει λίγο κρύο.

0: The Mix FM Breakfast Show.
1: Με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Πλάτωνα Μουρατίδη. Mix FM.
0: Just in.
2: Turn it up.
0: New music files on Mix FM. Miley Cyrus, Bass Persuades. Let's go.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Η World παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Πρώτη σταθμή, Δευτέρα 21 με Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και Πέμπτη 24 με Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στη Λεμεσό. Το Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.

Το αγαπημένο σας παιχνίδι Give Me 5 επιστρέφει τη Δευτέρα παρέα με Bionic. Διεκδικείται ένα HP ProBook.

Δευτέρα. Give me 5. 5 απαντήσεις σε 5 δευτερόλεπτα. Το πιο γρήγορο και αγαπημένο παιχνίδι. Θα ζήσουμε ωραίες μονομαχίες. Να είστε συντονισμένοι από νωρίς το πρωί, γιατί παρέα με Bionic θα σας δώσουμε

να κάνουμε, να τα μαζεύουμε σιγά σιγά, Mr. Unknown. Έρχεται η Κάλλη Ελευθερίου με το Mix at Work. Και ξέρετε ποια είναι η μεγαλύτερη διαφωνία στο σπίτι, παιδιά? Όχι η θερμοκρασία του κλιματιστικού, αλλά το τι θα δούμε στην τηλεόραση. Ευτυχώς, η Sita Vision έχει επιλογές για όλα τα γούστα και τώρα με Sita Vision TV App και το δωρεάν TV Box η εμπειρία γίνεται ακόμα καλύτερη. Στο sita.com.cy/TV App μαθαίνουμε περισσότερες λεπτομέρειες.

αγαπημένο ρόφημα με γεύση μάγκο και πορτοκάλι, καθώς όλα τα καθαρά έσοδα μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου θα διαδεθούν στο Καραϊσκάκιο Ίδρυμα, ενισχύοντας το έργο του για τους ασθενείς με λευκαιμία και άλλες αιματολογικές κακοήθειες. Και τρία Jeep Avenger μας περιμένουν από τη Shell με τουλάχιστον 20 λίτρα Shell V-Power, βενζίνη, πετρέλαιο και χρήση της εφαρμογής Shell Go Plus App. Λαμβάνουμε συμμετοχή.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Mr. Unknown που και σήμερα μας έφτιαξε τη διάθεση. Έτοιμος, βάζει τα χέρια μπροστά, έτοιμος να κάνει μακροβούτι. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Όμορφη συνέχεια Παρασκευής. Καλό Σαββατοκυριακό, πάντα συντονισμένοι στο Mix FM φυσικά. Και μην ξεχνάτε να φτιάχνετε κάθε μέρα τη δική σας μέρα. Και εννοείται τη μέρα αυτών που αγαπάτε. Φιλιά και στο κορίτσι μας που πετάχτη μέχρι Θεσσαλονίκη και θα έρθει. Και πάμε να απολαύσουμε Hot Track of the Week από Miley Cyrus. Bye bye.
1: This one's getting louder by the minute. Your Hot Track of the Week on Mix FM. Let's go.

0: Down, number one revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Ναι, για το δισκοτέκ λέμε. Η δισκομπάλα πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και 0s που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
4: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
3: Στα DEX Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μια νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου δισκοτέκ και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ξανά δισκοτέκ. Δύο Παρασκευές, μια δισκομπάλα, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.

0: 10 μετά τις 10. I just might. Καλώς ορίσατε στο Mix at Work. Άντου, η Παρασκευή είχε ήχο. Καλώς ορίσατε. Πώς είστε σήμερα, είναι που είναι Παρασκευή και έχω ανεβασμένη τη διάθεση στο 3131 τα μηνύματά σας. Και μαζί μας, όπως κάθε μέρα, είναι και η Epic. I know you want me. You know I want you.
1: Yeah, that's 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola, Gata. Que hola, Omega. And this is how we gonna do it. Dale.

έπιασα λάθος μικρόφωνο. Τι φάση. Λοιπόν, χθες πήγα κομμωτήριο και ανακάλυψα ότι έχω 4, 5, 10 καινούργιες άσπρες τρίχες. Ρώτησα λοιπόν το ChatGPT και με ενημέρωσε ότι πρώτον οι άσπρες τρίχες δεν βγαίνουν. Αν τη βγάλεις την άσπρη τρίχα, ας πούμε, δεν θα βγουν άλλες 10 άσπρες τρίχες. Αυτό είναι ένας μύθος. Δεύτερο, λέει ότι είναι γενετικό. Είναι σημαντικός παράγοντας αν οι γονείς σου άσπρισαν νωρίς οι τρίχες τους ή όχι. Η ηλικία, λέει, μετά χρόνια μειώνεται φυσιολογικά η παραγωγή της μελανίνης, γι' αυτό και ασπρίζουν οι τρίχες. Ορισμένες διατροφικές ελλείψεις ίσως κάνουν την τρίχα σου να ασπρίσει και κάποιες αυτοάνοσες ή άλλες καταστάσεις μπορούν σπανιότερα να το επηρεάσουν. Επίσης, το πιο σημαντικό απ' όλα είναι αν έχεις πάρα πολύ στρες. Αυτό επιταχύνει τη διαδικασία, αν και συνήθως δεν είναι η μοναδική αιτία. Εγώ πιστεύω ότι οι 13 καινούργιες άσπρες τρίχες μου είναι θέμα άγχους. Ευχαριστώ. From the first email to the final task, your weekday sounds better here. Καλή Ελευθερίου. Mix at work. Mix at work. Mix at work. Mix.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Move Festival, presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γασιπί. Με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαδαρέσες.
3: Σε αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
2: Powered by Mix FM.
4: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει.
5: Μες στην πόλη Music Festival.
4: Σάββατο 10 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπί για ένα throwback, zeros και chance στην καρδιά της πρωτεύουσας. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Από R&B και hip hop μέχρι pop, dance, house και όλα εκείνα τα anthems που ακόμα ξέρουμε απ' έξω. Petsy's and Mr. Unknown, hosted by MC Stan. Μες στην πόλη Music Festival, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Παρουσιάζει CableNet, χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Διοργανωτής Mix FM.

Θέλω να ψηφίσουμε όλοι ότι ο Σεπτέμβρης είναι ο χειρότερος μήνας του χρόνου. Και αν μου πεις ότι σου αρέσει ο Σεπτέμβρης, τότε εσύ έχεις το πρόβλημα, όχι όλοι οι υπόλοιποι. Δεν είναι τυχαίο που βγήκε και το τραγούδι Wake Me Up When September Ends. Όλοι θέλουμε να τελειώσει ο Σεπτέμβρης και να τσιμούμαστε ούλον το Σεπτέμβρη. Και μπήκα στο chat και ρώτησα τι να κάνω για να βρω όρεξη. Γιατί την ψάχνω και δεν την βρίσκω. Γυρεύω ποδά, γυρεύω κοτζί, πουθενά. Λέει να κάνεις 7 πράγματα. Εντάξει. Τα 6 που είναι 7 έκαματα. Τίποτε. Εν ήβρα την όρεξη. Το chat δεν δουλεύει, παιδιά. Χάλασε και το chat. Δεν έχει όρεξη ούτε το chat να με βοηθήσει. Τούτο συμβαίνει. Πρώτο. Ντους και καθαρά ρούχα. Έκαμα. Το πρωί, καθαρά ρούχα, μου σκομυρίζω. 10 με 15 λεπτά έξω στον ήλιο. Βγήκα στο μπαλκόνι και πια τον καφέ μου. 10 λεπτά σήμερα. Τίποτε δεν έκανε. Πιες κάτι που απολαμβάνεις, αλλά να το απολαμβάνεις και να μην το πίνεις μηχανικά. Ή πια τον καφέ μου, ή πασάς έξω στη βεράντα. Δεν έκαμε τίποτε. 20 λεπτά χωρίς να κάνεις scrolling. Έκανα την ώρα που κοιμόμουν. Κάνε κάτι που είναι ευχάριστο, χωρίς να είναι και χρήσιμο. Ας πούμε, να βγεις για καφέ έξω. Βόλτα, μουσική, μαγείρεμα. Έφτιαξα το πρωινό μου, παιδιά, δεν βοήθησε. Αλλά να σου πω κάτι που σίγουρα βοηθά. Να βάλεις ένα τραγούδι που σ' ανεβάζει και να περπατάς για όσο διαρκεί. Το επόμενο τραγούδι, αφιερωμένο σε όσους δεν έχουν όρεξη, έχετε 3 λεπτά και 46 δευτερόλεπτα. Let's pretend it's not the end of the world.

έχει ένα trend στο Instagram που βγάζει μια πάρα πολύ άσχημη φωτογραφία σου και την βάζει στο ChatGPT, εντάξει. Θέλω να βγάλετε την πιο περίεργη φάτσα γκριμάτσα που έχετε, να την ανεβάσετε στο ChatGPT και να του πείτε: δεν είμαι πάρα πολύ ωραία, δεν είμαι πάρα πολύ ωραίος, πιστεύεις να το ανεβάσω στο Instagram? Και δείτε το reaction του ChatGPT, το reaction, το δικό μου. Το δικό μου, ήμουν διπλωμένη από τον καλό Αγίων εχθές, Λενή. Ήθελα το ChatGPT. Να σας πω κάτι, θα την ανεβάσω τη φωτογραφία που έστειλα. Play the heads.

0: number two. Number one.
1: Feel it, got everything you need it. Now bring it like you need it. Just like you need it.
2: Five down. Number one revealed.
3: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
4: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
5: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Kevonlev, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
4: Πέρσι ήταν μόνο η αρχή. Φέτος το Larnaca Beer Festival επιστρέφει και ανεβάζει την ενέργεια για δύο ολόκληρες μέρες. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Ζουχούρη στη Λάρνακα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα. Μάζεψε την παρέα σου και έλα να ζήσεις δύο μέρες γεμάτες ενέργεια, μουσική και διασκέδαση. Είσοδος δωρεάν. Λάρνακα Beer Festival. Cheers Λάρνακα. Powered by Mix FM.
5: Η World παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Πρώτη σταθμή, Δευτέρα 21 με Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και Πέμπτη 24 με Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στη Λεμεσό. Το Unifest έρχεται ξανά στο Πανεπιστήμιο σου με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.

πάει να πει ότι έχουμε άλλη μια ώρα εδώ μαζί στο Mix at Work. Και επειδή το μόνο πράγμα που δεν θέλεις να γίνεις στο τέλος γίνεσαι, γιατί τόσο πολύ το σκέφτεσαι που γίνεσαι. Και το μόνο πράγμα που όλοι μας ταυτόχρονα δεν θέλουμε να γίνουμε αλλά γινόμαστε είναι οι γονείς μας. Είναι αλήθεια. Δηλαδή έθελεις σε πάρα πολλά πράγματα, είτε στον τρόπο που χειρίζονται καταστάσεις, είτε στις αντιδράσεις τους, είτε σε μικρές παραξενιές που έχουν. Αυτά που όταν ήσουν παιδί, όταν ήσουν έφηβος, λες Παναγιά μου, θέλω να γίνω ποτέ έτσι. Ξαφνικά ξυπνάς μετά τα 30 σου και συνειδητοποιείς ότι είσαι αυτό το πράγμα, είσαι ο γονιός σου. Λες τις ίδιες φράσεις που κάποτε σε εκνεύριζαν, τύπου κλείσε το φως. Κλείσε το ψυγείο. Ανησυχούμε για πράγματα που κάποτε θεωρούσαμε πάρα πολύ υπερβολικά. Έχουμε τις ίδιες αυτές μικρές παραξενιές, ας πούμε όταν κάτι δεν είναι στη θέση του. Συνήθειες που θεωρούσαμε κάποτε ότι ήταν πάρα πολύ εκνευριστικές έγιναν μέρος πλέον της δικής μας καθημερινότητας. Κάνουμε τις ίδιες κινήσεις όταν εκνευριζόμαστε. Παιδιά, έβλεπα προχθές ένα βίντεο που είχα ανεβάσει και ήμουν. Κάνω τα ίδια, τα χέρια μου, το κεφάλι μου, όλα. Τα ύφη που κάνω είμαι η μάνα μου. Καταλήγουμε να εκτιμάμε πράγματα που κάποτε θεωρούσαμε δεδομένα. Για παράδειγμα, να πας νωρίς στο σπίτι, να μην έχει κανένα, να φας καλό φαγητό με σαλάτα, με πολύ πράσινο πράγμα. Να φας και να κοιμηθείς νωρίς και να ξυπνήσεις φρεσκαδούρα. Αυτό που κάποτε για μας φαινόταν λίγο μαρτύριο, τύπου για 8.30, τώρα είναι ιδανικό.

θυμάστε όταν ξεκίνησαμε να αγοράζουμε θερμούς και παίρναμε τους θέρμους σιγά σιγά και ξαφνικά τους βάζαμε μέσα στο ντουλάπι που ήταν τα τάπερ μας. Εγώ τουλάχιστον έβαλα το μέσα σε εκείνον το σιφτέρ. Μετά εκείνο το ντουλάπι γέμισε, εντάξει, και ξεκίνησα να βάζω τους θερμούς μέσα στα ντουλάπια που είναι τα ποτήρια. Και μετά από εκείνο το στάδιο αποφάσισα, εντάξει, ήρθε η ώρα. Πρέπει να κάνεις ένα ντουλάπι μόνο για τους θέρμους. Έχετε δικό σας ντουλάπι? Οι θέρμοι έχουν δικό τους ντουλάπι στη δική σας κουζίνα? Θα ήθελα να ξέρω. Πάντως, δεν ξέρω τι kind of θέρμους έχετε, αλλά πρέπει να πάτε στα Coffee Berry και να πάρετε τους νέους θέρμους. Έχει orange trend, purple pastel, white pastel, yellow και είναι και το blue trend που είναι πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Πρέπει να πάτε να δείτε. Να ξυπνάτε το πρωί, να παίρνετε το θέρμο σας, να πηγαίνετε στα Coffee Berry. Βάλει μου σε παρακαλώ ένα φρέντο σπρόσκετο. Να παίρνεις και το δεύτερο θέρμο, να λες βάλει μου σε παρακαλώ και ένα χυμό για πιο μετά. Αυτός είναι ο Harry Styles, American Girls. Μαζί μας όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, τα Coffee Berry.

Olivia Rodrigo, Stupid Song. You spark

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Ναι, για το δισκοτέκ λέμε. Η δισκομπάλα πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και 0s που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
3: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
2: Στα DEX Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μία νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου δισκοτέκ και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ξανά δισκοτέκ. Δύο Παρασκευές, μία δισκομπάλα, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.

Μα είναι δυνατόν, ήρθε η Μαρία Μπουρφυρίου μέσα στο στούντιο με καφέ χωρίς να μου φέρει εμένα καφέ. Θα έπρεπε να μπαράνω μόνο το πράγμα. Κίτρινη κάρτα στη Μαρία Μπουρφυρίου. Είναι δυνατόν τώρα, δηλαδή είναι basic manners. Πας στη δουλειά, ρωτάς, παιδιά, καφέ πήρατε, για να πάρεις. Το ίδιο ισχύει και για το lunch. Παιδιά, πεινά κανένας. Είναι δυνατόν να κάθεσαι στο γραφείο και να παραγγέλνεις μόνος φαγητό? Τι παρτάκιας είσαι εσύ? Ή να έρχεσαι, ας πούμε, να μπαίνεις με καμάρι μέσα στο στούντιο. Τι ακούει με τώρα, Μαρία, εν έξω. Αλλά να μπαίνεις με καμάρι μέσα στο στούντιο με το καινούργιο σου το καφέ με τα παγάκια. Σαν δεν τρέπεσαι. Αυτό το τραγούδι, το Love Full, το αφιερώνω στη

0: Κανονικά έπρεπε να έχει πρόστιμο στους ανθρώπους που τολμούν να μπαίνουν μέσα στο στούτιο, στο γραφείο, με καφέ ή με φαγητό, χωρίς να ρωτάνε τους υπόλοιπους συναδέλφους αν θέλουν.
1: Καλά, ρε καλιά.
0: Ναι, καλά. Ναι, Μαρία Πορφυρίου στο μικρόφωνο, κυρίες και κύριοι, κανονικά δεν έπρεπε να προσφωνήσω. Πρέπει να κλείσω για πάντα τα μικρόφωνα.
1: Έκανε μου εκπομπή. Πρόβλημα γιατί έπιασα καφέ και δεν τη ρώτησα. Αλλά είναι 12 η ώρα. Ποιος πίνει καφέ 12 η ώρα? Μόνο εγώ που πρέπει να βγάλω την εκπομπή μου. Εσύ είναι και εσύ δύο καφέδες.
0: Βέβαια, ο τρίτος καφές της ημέρας.
1: Έκανε καλό ο τρίτος καφές.
0: Σταμάτα.
1: Δύο καφέδες πρέπει να είναι τη μέρα.
0: Και ας με ένα τηλέφωνο, ρώτα με. Θέλεις καφέ, εγκαλιά μου?
1: Θέλεις νερό? Θέλεις νερό να σου φέρω? Μόνο νερό φέρνω.
0: Κάπου εδώ, στη δύσκολη στιγμή του αποχωρισμού, δίνω το μικρόφωνο στη Μαρία Πορφυρίου. Πριν από τη Μαρία Πορφυρίου. Τι θέλεις?
1: Το πήρα, είπα.
0: Α, ωραία. Πριν από τη Μαρία Πορφυρίου, έχετε Miley Cyrus που κλείνουμε το hot track αυτή τη εβδομάδα. Σας φιλώ, σας εύχομαι ένα υπέροχο υπόλοιπο και τα λέμε τη Δευτέρα στις 10, εδώ που θα είναι δύσκολη Δευτέρα. Το πιστεύετε το ακόμα ότι έχουμε μέσα του Σεπτέμβρη? Τελειώνει τούτος ο μήνας. Τη Δευτέρα θα είμαι εδώ. Φιλιά πολλά. Bye! This one's getting louder by the minute. Your hot track of the week on Mix FM. Let's go.

0: number 3. Number 1.
1: Got everything you need. Now bring it like you need it. Just like you need it.
2: 5 down. Number 1 revealed.
3: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
4: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
5: Move Festival. Presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γασιπί. Με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαδαρέσες.
6: Σε αυτή την άνισο παιδί disco.
5: Powered by Mix FM.

Everybody Care Up and Dance, μας είπε η Μαντόνα. Και αυτό θα κάνουμε γιατί είναι Παρασκευή. Καλησπέρα, καλώς ορίσατε στο Lunchbox. Μαρία Πορφυρίου στο μικρόφωνο μαζί σας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 και αυτό το μεσημέρι Παρασκευής. Έτσι για να κλείσουμε ωραία και όμορφα τη βδομάδα μας. Παρασκευή με φθινοπορεινό σκηνικό, με χριστουγεννιάτικο σκηνικό. Και θα τολμήσω να πω ότι χθες, θα το παραδεχτώ βασικά, δεν θα τολμήσω γιατί είναι μια αλήθεια αυτή, έκανα λάθος στην αντίστροφη μέτρηση. Ήταν 99 μέρες χθες, οπότε σήμερα είναι 98 μέρες για τα Χριστούγεννα και ήδη ψάχνω καινούριο δέντρο, να ξέρετε ότι τόσο τρελή είμαι εκεί έξω. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί όπως είπα μέχρι τις 2 και τα μηνύματα σας έρχονται στο 3131 ή στο 99310030 στο Viper και μαζί μας εννοείται έχουμε και σήμερα το Φούτι.

Φαντάζομαι να κάθεσαι στον καναπέ σου και να κρατάς το κινητό να σκρολάρεις και να δεις ότι η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ χρησιμοποίησε το όνομα στο τραγούδι σου για ένα βίντεο που έχει ανεβάσει. Κάτι τέτοιο ένιωσε χθες η Άννα Βύση, που εντάξει και αυτή είναι δική μας ντίβα θεά τέλος πάντων, η οποία χθες το βράδυ την οποία περίμενε μια έκπληξη στην ουσία, γιατί η διάσημη πρωταγωνίστρια του Sex and the City και του Just Like That, η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, αποφάσισε να ανεβάσει ένα βιντεάκι με το φεγγάρι ρομαντικό και χρησιμοποίησε ένα τραγούδι της Άννας Βύση για να εμπλουτίσει το συγκεκριμένο βιντεάκι. Και η Άννα Βύση εννοείται ότι το είδε, το ανέβασε και εκείνη στο δικό της λογαριασμό και έγραψε: τι όμορφη έκπληξη. Μία από τις αγαπημένες μου μελωδίες. Χρησιμοποίησε το τραγούδι πάλι για σένα. Καληνύχτα, γλυκιά Σάρα. Έτσι απλά, δύο φίλες είναι και εμείς απλά χαζεύουμε και βλέπουμε αυτή τη συνομιλία και δεν ξέρουμε τι να σχολιάσουμε.

κίτρινη περιοδοποίηση και δεν το ακούτε από μας απλά, αλλά χθες λάβαμε όλοι και ένα μήνυμα το οποίο προειδοποιούσε για αυτή την κίτρινη περιοδοποίηση και μας έλεγε, ρε παιδί μου, να κάτσουμε στα αυγά μας, να κάτσουμε στο σπίτι, γιατί θα έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα στο δυτικό του νησιού και μετά σε όλες τις περιοχές, η οποία κίτρινη προειδοποίηση ισχύει μέχρι το απόγευμα σήμερα, μέχρι τις 5 συγκεκριμένα. Τώρα καιρός είναι κάπως εντάξει, βασικά πριν μία ώρα που ήμουν έξω από το στούτιο, αλλά αν υπάρχει κάτι πιο έντονο, αν έχετε βροχές, καταιγίδες κτλ. Στις δικές σας περιοχές, στείλτε μας ένα μήνυμα με φωτογραφίες για να δούμε τι συμβαίνει και στο υπόλοιπο νησί, να δούμε ποια είναι η κατάσταση του καιρού. Αλλά κατά πως φαίνεται σήμερα θα είναι χειμερινό το σκηνικό, φθινοπορεινό, χειμερινό βασικά, με ισχυρές καταιγίδες, οπότε να κάτσετε στο σπίτι, είναι και Παρασκευή, νομίζω είναι σαν δώρο αυτό το πράγμα τώρα, να κάτσετε σπίτι σας Παρασκευή που είναι και είναι και Σαββατοκύριακο αύριο, να δείτε μια ωραία σειρά, να φτιάξετε και τον πρώτο ζεστό καφέ της σεζόν και καλό μας χειμώνα.

Olivia Rodrigo, Stupid Song. You're sparking.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει.
3: Μες στην πόλη Music Festival.
2: Σάββατο 10 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιμπή
3: για ένα throwback,
2: Zeros και Chance
3: στην καρδιά της πρωτεύουσας.
2: Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Από R&B και Hip Hop μέχρι Pop, Dance, House και όλα εκείνα τα anthems που ακόμα ξέρουμε απ' έξω. ADM, Petty Zen, Mr. Unknown. Hosted by MC Stan. Μες στην πόλη Music Festival. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Παρουσιάζει CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Διοργανωτής Mix FM.
4: Sheesh. You know I came in for the cake. Looking the money ain't the only thing I chase now. She ain't see the stars in the race. Soon as she got in them.

Είχα μία συζήτηση με τις φίλες μου που λέτε ότι όσο μεγαλώνουμε μοιάζουμε τόσο παραπάνω με τις μητέρες μας που ήταν έτσι λίγο υπερβολικές με την καθαριότητα και το να είναι τακτοποιημένο το σπίτι και στο τέλος φτάσαμε να είμαστε το ίδιο. Χθες είχα κόσμο στο σπίτι που λέτε και δεν μπορούσα να ξεκουραστώ, να χαλαρώσω, ήθελα να είναι όλα στην εντέλεια, ήθελα ας πούμε με το που παίρνουμε κάτι και μετά δεν το χρειαζόμαστε να το βάλω πίσω στη θέση του και αφού έφυγαν τα κορίτσια ήθελα να πλύνω όλα τα πιάτα, να καθαρίσω ξανά το σπίτι και μετά να κάτσω στον καναπέ να ξεκουραστώ. Αυτό, υπό κανονικές συνθήκες, πριν, τι κανονικές συνθήκες, πριν 10 χρόνια βασικά που δεν ήταν κανονικές συνθήκες, ήμουνα μικρή, ήμουνα φοιτήτρια, δεν με ένοιαζαν αυτά τα πράγματα, θα μπορούσα να κοιμηθώ και να μην έχω καμία έννοια για το αν έμεινε κάποιο πιάτο άπλυτο ή αν είναι να συγυρίσω το σπίτι. Πλέον αυτό δεν μπορώ να το κάνω. Νιώθω κάτι μέσα μου το οποίο δεν με αφήνει, δεν μου επιτρέπει να κοιμηθώ. Και τις προάλλες, πριν 2 εβδομάδες, ξύπνησα λίγο πιο νωρίς από το κανονικό και αποφάσισα να κάνω πάρα πολλές δουλειές του σπιτιού. Αντί να κάτσω να ξεκουραστώ να πιω το καφέ μου, ήταν Σάββατο, δεν ήταν μέρα που δούλευα. Δεν ξέρω τι γίνεται, ρε παιδιά, αλλά νομίζω όλοι έχουμε το ίδιο πρόβλημα. Για πείτε τις δικές σας εμπειρίες σε αυτό στο 99 31 003, στο Viber.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3Cents. Powered by Mix FM.
2: Πέρσι ήταν μόνο η αρχή. Φέτος το Larnaca Beer Festival επιστρέφει και ανεβάζει την ενέργεια για 2 ολόκληρες μέρες. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Ζουχούρη στη Λάρνακα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα. Μάζεψε την παρέα σου και έλα να ζήσεις 2 μέρες γεμάτες ενέργεια, μουσική και διασκέδαση. Είσοδος δωρεάν. Larnaca Beer Festival. Cheers Larnaca. Powered by Mix FM.
3: Η Wall παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Πρώτη σταθμή, Δευτέρα 21 με Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και Πέμπτη 24 με Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στη Λεμεσό. Το Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.

Είμαστε στη δεύτερη μας ώρα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 μεσημέρι Παρασκευής σε ένα φθινοπορεινό σκηνικό και κατά πως φαίνεται η βροχή είναι προς Λάρνακα μεριά. Τώρα μίλησα έτσι με τους εκπροσώπους του καιρού και με ενημέρωσαν ότι βρέχει πάρα πολύ στη Λάρνακα. Οπότε να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί αν είστε στον δρόμο, αν έχετε δουλειές να κάνετε που είναι να μετακινηθείτε με το αυτοκίνητο. Να είστε προσεκτικοί. Αν αργήσετε σήμερα δεν υπάρχει κανένα θέμα. Δεν ξέρω αν αυτό το νέφος, αν αυτή η μπόρα θα περάσει και στις πιο εδώ περιοχές προς Λευκοσία. Αλλά νομίζω δεν θα τη γλιτώσουμε, γιατί λέει ότι θα έχει κίτρινη προειδοποίηση και θα έχουμε βροχές σε όλο το νησί. Οπότε το περιμένουμε αυτό. Άρα να φτιάξετε το πρόγραμμα σας αναλόγως. Μαζί μας έχουμε και το Φούτι, όπου μπορείς να βρεις ό,τι θέλεις να παραγγείλεις, μέχρι και βιβλιοπωλείο, γιατί τα ψώνια του σχολείου δεν είναι ποτέ αρκετά. Άρα μπαίνεις εκεί και βλέπεις τι χρειάζεσαι επιπλέον και έρχεται κατευθείαν στην πόρτα σου.

viral κάποια βιντεάκια που βλέπουμε στο TikTok και στο Instagram με κόσμο που περιμένει να πάρει το καινούριο iPhone. Αλλά εμείς ξέρετε ότι σας έχουμε καλυμμένους. Αν θέλεις να γίνεις από τους πρώτους που θα αποκτήσουν το νέο iPhone Duo, η Bionic και ο Mix FM σου δίνουν την ευκαιρία για να κερδίσεις την πρώτη αναδιπλούμενη συσκευή της Apple. Είναι γεγονός. Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι like στο post του διαγωνισμού στο Instagram. Έχει γίνει χαμός ήδη, αλλά μπορείς να δοκιμάσεις και εσύ την τύχη σου, αν δεν την έχεις δοκιμάσει ήδη. Follow Mix FM Cyprus και Bionic Official, τα και ένα φίλο στα σχόλια και πολύ απλά έτσι μπαίνει στην κλήρωση για το νέο iPhone Duo. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Ναι, για το discotheque λέμε. Η Discobala πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και zeros που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
3: Να παίζει το transistor τα αμερικανικά.
2: Στα decks Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μια νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου Discotheque και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ξανά Discotheque. Δύο Παρασκευές, μία Discobala, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.
4: Move Festival. Presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γασιπί. Με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαδαρέσες.
5: Σε αυτή την άνισο, παιδί, δίσκο.
4: Powered by Mix FM.

0: And we're back in the mix.
1: 102.3 Mix FM. This is the Mix FM Lunchbox.
2: Με τη Μαρία Πορφυρίου.

Επειδή ο καιρός προβλέπεται να είναι άστατος, δεν πρέπει να ξεχνάμε τα αδέσποτα ζωάκια τα οποία ενδεχομένως να έχουμε όλοι στη γειτονιά μας. Φροντίζουμε να τους βάλουμε λίγο νερό, λίγο φαγητό, κάπου που να είναι στεγνά και καθαρά κάτω από ένα υπόστεγο, κάπου που να είναι προφυλαγμένα από τη βροχή, γιατί τέτοιες μέρες μπορεί να δημιουργηθούν πολλές πλημμύρες και πρέπει να βρούμε τρόπο να προστατεύσουμε τα αβοήθητα ζωάκια. Και μία που αναφέρθηκα στα αδέσποτα, θέλω να σας μιλήσω για την εκστρατεία Μαζί τα Βοηθά με τον Πέτικρη και Whiskas, που συνεχίζεται για ένα τη συνεχή χρονιά στηρίζοντας τα καταφύγια αδέσποτων ζώων της Κύπρου, και αξίζει να αναφέρουμε ότι τα τελευταία 8 χρόνια έχουν προσφερθεί περισσότερα από 130.000 γεύματα, καλύπτοντας τις ανάγκες των τετράποδων φίλων μας.

Ακούσαμε λοιπόν τη Lady Gaga με το Runaway και με αυτό το κομμάτι θα σας αποχαιρετήσω. Φτάσαμε στο τέλος αυτής της εκπομπής και για αυτή την εβδομάδα. Μία Παρασκευή έτσι φθινοπορεινή, όπως μας αρέσει ιδανικά να κλείνουμε τη εβδομάδα μας τέτοια εποχή, για να είμαστε πιο χαλαροί το Σαββατοκύριακο, αν και από ό,τι είδα από αύριο θα είναι καλοκαίρι πάλι. Οπότε απολαύστε το φθινόπωρο σήμερα και αύριο θα έχουμε μία άλλη εποχή, γιατί έτσι είναι η Κύπρος μας. Παραμένετε συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί Φανή Παπαμιχαήλ με hit parade από τις 2 μέχρι τις 4, ενώ στην παρέα μας είχαμε εννοείται τα Φούτι, όπου μπορείς να βρεις και φαγητό και σούπερ μάρκετ και βιβλιοπωλείο και φαρμακείο, τα πάντα όλα δηλαδή, για να βολευτείς και να έρθουν κατευθείαν στην πόρτα σου. Ενώ να υπενθυμίσω ότι υπάρχει το GCC Smart και η Visa που χαρίζουν όχι ένα, όχι δύο, αλλά 30 smartphone μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Πλήρωσε με Visa μέσω Apple Pay ή Google Pay στο GCC Smart και έτσι πολύ απλά μπαίνει στην κλήρωση. Εμείς θα τα πούμε ξανά την Δευτέρα, την ίδια ώρα, σε δύο μέρος. Μέχρι τότε, αχ, δεν θα τα πούμε τη Δευτέρα, γιατί ξεκινά το Unifest. Τι λέω, το ξέχασα. Τη Δευτέρα θα έχουμε το πρώτο Unifest, οπότε παραμένετε συντονισμένοι. Αν είστε φοιτητές, μπείτε κατευθείαν στην ιστοσελίδα του Unifest για να δείτε πού θα είναι ο πρώτος σταθμός. Και εμείς θα λέμε ξανά την ερχόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε να μου προσέχετε. Από τη Μαρία Πορφυρίου, πολλά, πολλά φιλιά.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Ναι, για το δισκοτέκ λέμε. Η Discobala πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και 0s που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
4: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
3: Στα DEX Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μία νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου Discotech και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ξανά Discotech. Δύο Παρασκευές, μία Discobala, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.
5: Move Festival. Presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γασιπί. Με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαδαρέσες.
6: Σε αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
5: Powered by Mix FM.

Γεια σε όλους, ελπίζω να σας βρίσκω καλά αυτό το φθινοπορεινό έτσι μεσημέρι. Το lunchbox, κάτι με πιάνει μα πάω να το πω. Μόλις ολοκληρώθηκε, η Μαρία Πορφυρίου μας παρέδωσε το στούντιο και το hit parade μόλις ξεκίνησε. Είμαι η Φάνη Παπαμιχαήλ, είστε στον Mix FM. Σήμερα που είναι Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου και επιτέλους νιώθουμε λιγάκι ότι αλλάζει ο καιρός. Προσεκτικά όμως, γιατί υπάρχει και κίτρινη προειδοποίηση εκεί έξω. Σήμερα θα έλεγα να διαβάσουμε ένα ηλεκτρονικό βιβλίο, αφού είναι η Διεθνής ημέρα του και επίσης είναι η Παγκόσμια ημέρα Μπαμπού. Η Αριάδνη γιορτάζει και όσοι έχετε γενέθλια και άλλους λόγους να γιορτάζετε και πολύ καλά κάνετε, εμείς ξέρετε, το γιορτάζουμε πάντα με τη μουσική. Bye.

Λοιπόν, και αν σκέφτεσαι ότι θέλεις να φας έτσι κάτι που ταιριάζει και με τον καιρό, με κάθε καιρό ταιριάζει βεβαίως αυτό το φαγητό, μιλάω φυσικά για τα KFC που ξεκίνησαν πριν από σχεδόν ένα αιώνα. Βασίζεται η συνταγή τους σε ένα πράγμα, στο τέλειο κοτόπουλο. Φυσικά και στα αβότανα και μπαχαρικά 11 στο σύνολο που έχουν, και έτσι έχουμε αυτή τη μακρόχρονη εμπειρία που μας δίνει αυτή την αυθεντική γεύση. Η γνώση αποκτάται με το χρόνο, εννοείται, και είναι απόδειξη συνέπειας ότι έχει χτίσει εμπιστοσύνη και μας έχουν κάνει να τα αγαπήσουμε και να τα λυμπιζόμαστε κάθε τρεις και λίγο, έτσι δεν είναι?

Jealous type, λοιπόν, και αν είστε αυτοί οι τύποι που ζηλεύετε, να ξέρετε ότι υπάρχει τρόπος έτσι να το φτιάξουμε λιγάκι όλο αυτό, γιατί μπορεί να ζηλεύουμε για διάφορους λόγους, διάφορες αιτίες, διάφορα πράγματα. Άμα προσπαθήσουμε λιγάκι να εντοπίσουμε την πηγή, ίσως είμαστε ένα βήμα πιο κοντά στο να σταματήσουμε να ζηλεύουμε, γιατί η ζήλια πρώτα απ' όλα σε εμάς κάνει κακό. Οπότε προσπαθούμε έτσι λίγο να εξασκήσουμε την ευγνωμοσύνη, να καλλιεργήσουμε την αυτοσυμπόνια και γενικότερα να ξέρουμε ότι όλα αυτά που βλέπουμε και στα social media και γενικότερα γύρω μας δεν είναι στο 100%. Δηλαδή πρέπει να χαλαρώσουμε λίγο και να καταλάβουμε ότι όλα έχουν τις ωραίες στιγμές και τις δύσκολες. Λοιπόν, εμείς έχουμε τα ωραία τραγούδια. Με αυτή τη μουσική συνεχίζουμε Hit Parade μέχρι και τις 4. Η Μη Φανή, Παπαμιχαήλ, μείνετε μαζί μου.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει μέσα στην πόλη Music Festival. Όλο πιο πάνω. Κυριακή 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα Greek Night στην καρδιά της πρωτεύουσας. MKS, Groot, Ιάκωβος Χατζής. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketpax.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει και η Polnet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Διοργανωτής Mix FM.

Λοιπόν, και διάβασα για το πιο παλιό λεξικό στην Αμερική, το Merriam-Webster, κάποια στιγμή θα εμφανίστηκε μπροστά σας. Ξέρετε ότι έχει προσθέσει 1.400 νέες λέξεις. Αυτό λέει πολλά για το πώς και πόσο γρήγορα αλλάζουν τα πράγματα και οι νέες καταχωρήσεις έχουν έτσι έννοιες που χρησιμοποιούμε σήμερα και με την πάροδο του χρόνου και προσφέρουν μία εικόνα του σημερινού κόσμου. Γι' αυτό και σκέφτηκαν ότι έπρεπε να ανανεωθούν. Ας πούμε, θα βρούμε μέσα λέξεις όπως superfood, που είναι οι τροφές πλούσιες σε θρεπτικά συστατικά, το bao, αυτό το αγαπημένο γεμιστό ψωμάκι που είναι πολύ γνωστό στην Ασία και όχι μόνο. Θα βρούμε τα cake. Θα βρούμε έτσι πολλές λέξεις που έχουν να κάνουν με νέες τεχνολογίες και διάφορα άλλα. Θα βγάλουν πολύ πολύ σύντομα και τη λέξη της χρονιάς. Ποια νομίζετε ότι μπορεί να είναι?

Just the way you are, λοιπόν, και έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα. Όπως είναι ο άλλος, οι άλλοι να τον αγαπάμε, να τον θέλουμε, να τον δεχόμαστε, γιατί στο κάτω-κάτω, για να είναι έτσι, έτσι αισθάνεται. Λοιπόν, εμείς αισθανόμαστε ότι θέλουμε να ακούμε όλα τα hits, γι' αυτό και είμαστε εδώ συντονισμένοι. Και η Σωτηρία το είδε που μας έστειλε εδώ το μήνυμά της και χαιρόμαστε πώ σου αρέσει η μουσική μας. Και στον Νικόλα, καλό μεσημέρι. Και σε όλους εσάς που είστε συντονισμένοι, φρόνιμοι και ωραίοι ή άτακτοι και ωραίοι, όπως θέλετε. Λοιπόν, στο 99310031 που είναι το Viber, στέλνετε ό,τι θέλετε να μου κάνετε και παρέα. Το hit parade σας κάνει παρέα μέχρι και τις 4.

0: number 3. Number 1.
1: Feel like got everything you need it. Now bring it like you need it. Just like you need it.
2: 5 down. Number 1 revealed.
3: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
4: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
5: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Cablenet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
6: Πέρσι ήταν μόνο η αρχή. Φέτος το Larnaca Beer Festival επιστρέφει και ανεβάζει την ενέργεια για 2 ολόκληρες μέρες. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στη πλατεία Ζουχούρη στη Λάρνακα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα. Μάζεψε την παρέα σου και έλα να ζήσεις 2 μέρες γεμάτες ενέργεια, μουσική και διασκέδαση. Είσοδος δωρεάν. Λάρνακα Beer Festival. Cheers Λάρνακα. Powered by Mix FM.

Και εννοείται ότι θα πάμε τώρα, αφού τα μεταφορικά τα έχουμε πλέον ξεχάσει, είναι παρελθόν. Αν θέλετε κι εσείς online αγορές, χωρίς να σκέφτεστε καθόλου τα μεταφορικά, με το Scrooge Plus τις απολαμβάνουμε δωρεάν τις αγορές μας, αφού τα μεταφορικά δεν υπάρχουν. Παραλαμβάνουμε και όλες τις αγορές μας όπως μας βολεύει. Μπείτε στο Scrooge App να βρείτε όλες τις πληροφορίες και να ψωνίσετε, ή και στο scrooge.cy. Scrooge Plus, λοιπόν, και τα μεταφορικά ξεχνάς. Forget you, λέει και το επόμενο τραγούδι.

Λοιπόν, και είναι εκείνες οι στιγμές που σχεδόν να μείνεις από καύσιμα και δεν έχει πουθενά βενζινάδικο. Αυτό έπαθα καθοδόν εδώ σήμερα. Όμως βρήκα ένα βενζινάδικο και έβαλα και μετά μου εμφανίζει το κινητό άρθρο, γιατί ξέρετε τα κινητά ξέρουν τα πάντα για εμάς, ότι στη Γερμανία, αν μείνουμε λέει από καύσιμα σε μια συγκεκριμένη πόλη, εκεί που γράφει, δεν μπορώ να το διαβάσω, δεν ξέρω, τέλος πάντων, μπορεί να σου επιβληθεί πρόστιμο. Ευτυχώς δεν ισχύει αυτό εδώ, νομίζω, δεν ξέρω αν ισχύει κάτι άλλο, μου λέτε. Αλλά εντάξει, πάντως εσείς βάλτε καύσιμα και τρέξτε στην δισκοτέκ, γιατί το Garden Day and Night υποδέχεται ξανά την δισκοπάλα για την απόλυτη εννοείται ρετροεμπειρία. Ζούμε εκεί τη μαγεία των 90s, των 90s, των Zeros, κάτω από τα αστέρια της πρωτεύουσας. Οι πιο μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε θα είναι όλες εκεί, στα Dex, Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Σήμερα λοιπόν και στις 25, εσείς τρέξτε σήμερα, γιατί θα σας αρέσει και θα θέλετε να πάτε ξανά. Στις 9 το βράδυ έναρξη, πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266 26 26.

λοιπόν, και αν είστε τώρα στη δουλειά και έτσι λιγάκι νιστάξατε και θέλετε να κοιμηθείτε, ίσως δεν είναι επιτρεπτό. Και αν σας δει κάποιος, θα σας παρεξηγήσει. Αν όμως ήμασταν στην Ιαπωνία, αυτός ο υπνάκος κατά τη διάρκεια της δουλειάς είναι κοινωνικά αποδεκτός. Μπορεί να θεωρηθεί και έτσι ένδειξη σκληρής δουλειάς. Να βλέπεις δηλαδή τον συνάδελφο δίπλα να κοιμάται και να λες: τι ωραία που δούλεψε σήμερα. Ας κοιμηθεί λιγάκι να ξεκουραστεί. Δεν ξέρω, αυτό το power nap εσάς σας βοηθά? Για πείτε μου. Γιατί εμένα τις πιο πολλές φορές τα αποτελέσματα μετά είναι ότι νιστάζω κι άλλο. Δεν μου είναι αρκετό αυτό το power nap. Ίσως δεν το κάνω σωστά. Για πείτε μου εδώ στο Viber 99 31 00 31, πώς είναι για εσάς αυτός έτσι ο σύντομος ύπνος? Δεν είναι ανάγκη να είναι στη δουλειά, γενικότερα μέσα στη μέρα.

Olivia Rodrigo, Stupid Song. You're sparking.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Ναι, για τον δισκοτέκ λέμε. Η δισκομπάλα πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και zeros που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
3: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
2: Στα Dex, Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μία νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, δισκοτέκ. Και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, ξανά δισκοτέκ. Δύο Παρασκευές, μία δισκομπάλα, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.
4: Mu Festival. Presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γασιπί με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαδαρέσες.
5: Σε αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
4: Powered by Mix FM.
2: Η World παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Πρώτη σταθμή, Δευτέρα 21 με Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και Πέμπτη 24 με Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στη Λεμεσό. Το Unifest έρχεται ξανά στο Πανεπιστήμιο σου με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.

Λοιπόν, και αφού ακούσαμε Ariana Grande, πάμε κατευθείαν στους κροκόδηλους. Εντάξει, δεν σχετίζεται με κάποιο τρόπο, απλώς βρέθηκε μπροστά μου αυτό και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Τώρα, αν είστε έτοιμοι, κοπηλάτες, για τους Ολυμπιακούς ή Παραολυμπιακούς Αγώνες του 2032, να ξέρετε ότι ο ποταμός που προορίζεται για αυτό το σκοπό έχει πολλούς κροκόδηλους. Είναι ένας ποταμός στην Αυστραλία που πέρασε τα τεστ και καταλληλότητας, τους ελέγχους και όλα αυτά για τις καιρικές συνθήκες, τη στάθμη του νερού, τον κίνδυνο πλημμύρας για τη διαδρομή και, να μην τα πολυλογώ, όλα τα απαραίτητα. Όμως για τους κροκόδηλους κουβέντα. Δεν πειράζει, λένε οι ειδικοί, αφού και στον ωκεανό έχει καρχαρίες, αλλά κάνουμε σέρφινγκ. Δεν πειράζουν οι κροκόδηλοι. Δεν ξέρω, το αντιμετωπίζουν με χιούμορ. Εσείς πώς θα νιώθατε? Είπαν κιόλας ότι θα κοπηλατούσαν και πιο γρήγορα, άμα βλέπανε και κανένα κροκόδηλο, που φτάνουν, να σημειώσουμε, και μέχρι τα 6 μέτρα.

Και εμείς όλα και αν θα τα κάνουμε τη Δευτέρα, γιατί το σημερινό μας ραντεβού κάπου εδώ ολοκληρώνεται. Drive Time Show όμως στις 5 με την Έλληνα Ολυμπίου και τον Άρη Κυπριανού και The Evening Show με την Ευελίνα Σκίτσκο στις 7. Οπότε μένετε στον Mix FM για να ακούτε την ωραιότερη μουσική, για να ακούτε τα hits που αγαπάτε και φυσικά να μας φτιάχνουν τη μέρα. Και σας θέλω προσεκτικούς τώρα με τις κίτρινες προειδοποιήσεις. Από εμένα τη Φανή Παπαμιχαήλ και το Hit Parade. Καλό υπόλοιπο να έχετε ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα και μέχρι τότε να είστε καλά και να κάνετε αυτό που αγαπάτε όσο πιο πολύ μπορείτε. Από εμένα, πολλά φιλιά. This one's getting louder by the minute. Your hot track of the week on Mix FM. Let's go.

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA. Κάντε χώρο για αυτά που αγαπάτε.
1: Five tracks, one countdown. This is the Mix FM Top 5.
2: Number 5.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Ναι, για τον δισκοτέκ λέμε. Η Discobala πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και Zeros που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
4: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
3: Στα Dex, Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μία νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Discotech. Και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, ξανά Discotech. Δύο Παρασκευές, μία Discobala, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.
5: Mu Festival. Presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γασιπί με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαδαρέσες.
6: Σε αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
5: Powered by Mix FM.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Cablenet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει
4: με στην πόλη Music Festival.
3: Σάββατο 10 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιμπή
4: για ένα throwback,
3: zeros και tens
4: στην καρδιά της πρωτεύουσας.
3: Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Από R&B και hip hop μέχρι pop, dance, house και όλα εκείνα τα anthems που ακόμα ξέρουμε απ' έξω. ADM, Betsy Zen, Mr. Unknown. Hosted by MC Stan. Μες στην πόλη Music Festival. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Παρουσιάζει η CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Διοργανωτής Mix FM.

0: Άρης Κυπριανού. Just might να μην ξαναβάλει βενζίνα. Πετρέλαιο.
1: Καλησπέρα, φίλοι μου και φίλες. Καλησπέρα, ακροατές του Drive Time Show. Καλησπέρα, Έλληνα Ολυμπίου.
0: Καλησπέρα, Άρη μου.
1: Φυσικά. 1,96, 1,97 το πετρέλαιο σήμερα.
0: Και εγώ πήγα να σου ευχαριστώ γιατί λέω Παναγία μου, είναι πολύ ακριβό. Δεν ξέρω τι τιμή έχει το πετρέλαιο, γιατί εγώ βενζίνη βάζω.
1: 1,80 κάτι ήταν η τελευταία φορά με βάλα, που ήταν τύπου πριν μερικές μέρες.
0: Και είδες καθόλου και τη βενζίνη, είδες και νομίζω, για μας την τύχη μας.
1: 1,7.
0: 1,7, νομίζω δεν έχω ξαναδεί τέτοια τιμή. Δεν έχω ξαναματαδεί.
1: Παιδιά, δηλαδή εσείς καλά τα χωρίς τέλος, έτσι κι αλλιώς.
0: Να βγάλουμε μήπως τα ποδήλατα, ήρθε η στιγμή ή να πάρουμε τα λεωφορεία. Διότι πραγματικά, παιδιά, έχουμε αυξήσεις. Συζητιέται το γεγονός ότι είχαμε και μείωση της φορολογίας, αλλά αυτό είναι, έρχεται ενάντια στο ότι αυξάνεται η τιμούλα.
1: Δηλαδή τώρα αναμένει, σκέψω ότι από 1η Μαρτίου μέχρι και σήμερα,
0: ναι,
1: η βενζίνη E95 επίεν από το 1,31 στο 1,66.
0: Εντάξει, okay.
1: Μιλούμε για 35 σχεδόν σεντ.
0: Και δεν το καταλαβαίνεις γιατί είναι 1-2, 1-2.
1: Το πετρέλαιο,
0: μέσα σε...
1: Παναία μου,
0: σοκαρισμένος,
1: το πετρέλαιο από 1,41 που ήταν 1η Μαρτίου, 1,92, 51 σεντ, παιδιά.
0: Άρα μια χαρά, ας ξεκινήσουμε να ερχόμαστε δουλειά με το ποδηλατάκι μας.
1: Δεν ξέρω τι θα γίνει. Είμαι σοκαρισμένος. Δηλώνω σοκαρισμένος.
0: Ωραία, δηλώνει σοκαρισμένος, παιδιά, ο Άρης Κυπριανού.
1: Οι υψηλότερες τιμές πάντως, θέλω να σου πω, ότι καταγραφήκαν στα μέσα Ιουλίου του 2022. Τότε η βενζίνη ήταν 1,82 και το πετρέλαιο 1,98.
0: Δεν τη θυμάμαι εγώ να έχει φτάσει 1,82. Μάλλον ήταν η εποχή που δεν έβαζα.
1: Ιούλιο του 22. Ναι, ήταν.
0: Α, Ιούλιο του 22.
1: Ναι, ήταν μόλις ξεκίνησε η Ρωσία-Ουκρανία.
0: Α, και ήταν και μετά τον COVID και ούτω καθεξής. Μάλιστα, καλή μας δύναμη, παιδιά. Band-aids από την Katy Perry, έτσι για να.
1: Θα χρειαστούμε band-aids παντού για όλες τις πληγές των πετρελαίων.

0: No slowing down now. You're on Mix FM.
1: Είπαμε για τις αυξήσεις και στο πετρέλαιο και στη βενζίνη και ετοιμοπόλεμος Άρης Κυπριανού, επειδή έπαθε το πρώτο του σοκ.
2: Έπαθα το.
1: Ήρθε με τη λίστα του και μου λέει: βρήκα τρόπους.
2: Τρόποι, παιδιά, για να μειώσετε την καθημερινή κατανάλωση βενζίνης.
1: Ωραία, πες μας, είμαστε όλοι αυτιά.
2: Αρχικά ελέγχετε την πίεση των ελαστικών σας. Όσο πιο ξεφούσκωτα είναι, τόση περισσότερη αντίσταση στο δρόμο.
1: Ωραία.
2: Θέλω να μου λες ποια κάνεις από αυτά.
1: Εδώ και δύο μέρες μου έχει βγάλει τέλος πάντων σήμανση το αυτοκίνητό μου ότι πρέπει να πάω να δω τα ελαστικά μου.
2: Okay. Οδηγούμε όσο γίνεται πιο ομαλά, σταθερή ταχύτητα. Όχι από τα μαγκάζια, όχι από τα φρεναρίσματα.
1: Ναι. Εντάξει, με τόση κίνηση δεν ξέρω τώρα.
2: Ναι, στην πόλη δεν ξέρω πόσο μπορεί να βοηθήσει αυτόν. Δεν έχουμε συνεχώς το air condition στο full όταν δεν χρειάζεται.
1: Δεν χρειάζεται.
2: Ναι, αυτό είναι. Αναλόγως του καιρού.
1: Ναι. Βέβαια, εδώ χρειάζεται, σε αυτό το νησί.
2: Ναι. Και βγάζουμε από το port bagage περιττό βάρος που κουβαλάμε χωρίς λόγο.
1: Και σου είπα.
2: Τι μου είπες.
1: Βγάλε αυτά τα πράγματα, τα τέτοια που έχεις στο port bagage. Είναι να ακούς.
2: Η αλήθεια, το port bagage είναι πάντα γεμάτο.
1: Ναι.
2: Πάντα γεμάτο.
1: Ποιο είναι το πιο περίεργο πράγμα που έχεις μες στο port bagage.
2: Αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
2: Περίεργο. Έχω σακάκια από πέρσι το χειμώνα.
1: Βαριά πράγματα. Βαριά.
2: Βαριά,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, πρέπει να τα αφαιρέσεις.
2: Θα τα αφαιρέσω, ε.
1: Ας ελπίσουμε ότι αυτά θα είναι αρκετά.
2: Για να πέσει η τιμή του χειμώνα, του πετρελαίου.
1: Ναι, όχι, μια και η τιμή δεν πέφτει, τουλάχιστον να μην χρειάζεται να βάλουμε συνέχεια βενζίνη.
2: Ναι, ναι, θα πω. Μακάρι, μακάρι θα πω εγώ.
1: Ωραία.
2: Μακάρι.
1: Πάω τώρα ένα λεπτό δίπλα στην πεζίνα.
2: Ναι.
1: Να σα άσω, μάνα μου, τα λαστίχα μου.
2: Πήγαινε, μάνα μου, σα
1: να πληρώνω εγώ άδικα.
2: Μα
1: ένα 70.

0: The day isn't over. It's just getting louder. Drive a little faster.
1: Take me home. Έλενα Ολυμπίου, Άρης Κυπριανού. The Mix FM Drive Time Show.
2: Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2032, έτσι σε πάω 6 χρόνια μπροστά. Πού θα γίνουν αρχικά, ξέρεις?
3: Για πες μου που θα γίνουν.
2: Στην Αυστραλία θα γίνουν και οι αγώνες...
3: Αυτό μπερδεύτηκα ρε παιδί μου. Γιατί λέω? Γιατί πήγαμε στο 32, άρα έκανε skip
2: το 28.
3: Γιατί το έκανε skip το 28?
2: Γιατί σου έχω είδηση για το 32, δεν σου έχω κάτι για το 28. Αν θες να ψάξω να σου βρω και κάτι για το 28.
3: Πού θα γίνουν οι Ολυμπιακοί το 2028, ξέρουμε?
2: Όχι.
3: Στην Καλιφόρνια.
2: Α, μπορεί.
3: Κάτσε μισό λεπτό να το...
2: Να το επιβεβαιώσουμε.
3: Στο Los Angeles.
2: Στο Los Angeles, ναι. Alright. Σκέψου ότι θα γίνει με celebrity στους Ολυμπιακούς Αγώνες, έτσι.
3: Θα δηλαδή... πάμε σίγουρα.
2: Ναι, εννοείται.
3: Είναι, είναι η μόνη ευκαιρία να δεις Beckham που κοντά.
2: Να πάει πια μια δήλωση να φάνε πια εσύ στη φόρμουλα. Τέλος πάντων, στην Αυστραλία λοιπόν, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 32, τα αγωνίσματα κοπηλασίας και κανό θα γίνουν σε ένα ποτάμι στο οποίο ζουν περίπου 500 κροκόδιλοι του αλμυρού νερού.
3: Α, ήταν τέλειο το κοκοράκι. Περίπου.
2: Επειδή είναι περίπου, δεν είναι.
3: Ναι. Είμαστε σίγουροι γι' αυτό.
2: Ναι.
3: Επίτηδες, ρε παιδί μου, επέλεξαν αυτό το ποτάμι.
2: Φαντάζομαι πως ναι. Είναι ο ποταμός Fitzroy
3: yes.
2: Στο Rockhampton του Queensland. Και πέρασε με επιτυχία την αξιολόγηση, την τεχνική.
3: Εντάξει, εγώ πάντως αν ήμουν αθλήτρια, δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσα να το κάνω με επιτυχία. Δηλαδή μου βάζει ακόμα ένα, ρε παιδί μου, φίλτρο.
2: Ισχύει ακόμα μια δυσκολία, ναι. Και ακόμα ένα άγχος. Πάντως, οι κροκόδηλοι του αλμυρού νερού αποτελούν το μεγαλύτερο εν ζωή είδος ερπετού και τα αρσενικά, πόσο λες να είναι το μήκος τους?
3: Μεγάλα.
2: Πες μου να
3: μαντέψω πόσο μήκος έχει ένας αρσενικός κροκόδηλος.
2: Α, ναι, του αλμυρού νερού.
3: Παίζει ρολό.
2: Από ό,τι φαίνεται.
3: 3,5 μέτρα.
2: Μπορούν να ξεπεράσουν τα 5 μέτρα, Ελένα.
3: Αγία μου.
2: Δηλαδή, το κανό πόσα μέτρα είναι?
3: Το κανό. Γιατί νιώθεις ότι είμαι κινητή βιβλιοθήκη?
2: Όχι, ήταν ρητορικό. Δηλαδή, σκέφτομαι, μπορεί να μπουν κάτω από το κανό ένα κροκόδηλο και να το παίρνει.
3: Wow. Δεν τον σκέφτηκα. Πάρα πολύ καλή ιδέα. Άρα και οι αθλητές, μάλλον αυτό σκέφτηκαν και είπαν ναι.
2: Ναι.
3: Καταλαβαίνεις,
2: ναι,
3: να έχει μια όθηση που τον κροκόδηλο.
2: Ναι, αλλά αν ο δικό σου κροκόδηλο, α πούμε, είναι πιο αργό που το δικό μου, ενώ. Μπαίνουν αστάθμητοι παράγοντες μετά, Έλενα.
3: Ναι.
2: Εν ήξερα,
3: και δεν θα είναι και δίκαιο.
2: Εν ήξερα.
3: Ναι. Από εκεί που θα μας έτρωγε ο κροκόδηλος, ξαφνικά έγινε σύμμαχος.
2: Ξαφνικά θέλουμε τον πιο γλίωρο. Θέλω τον γλίωρο κροκόδηλον εγώ.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Ναι, για το discotheque λέμε. Η Discobala πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και 0s που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
3: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
2: Στα Dex, Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μία νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Discotheque. Και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, ξανά Discotheque. Δύο Παρασκευές, μία Discobala, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.
4: Move Festival. Presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γασιπί. Με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαδαρέσες.
5: Σε αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
4: Powered by Mix FM.

0: I love it.
1: Και εμείς we love the question impossible από την υπέροχη, την μοναδική, την Έλενα Ολυμπίου.
0: Ένας στους πέντε ενήλικες παιδιά θα χάσει αυτό το πράγμα τουλάχιστον μία φορά μέσα στη χρονιά.
1: Και θα το ξαναβρει?
0: Όχι.
1: Θα το χάσει.
0: Είναι από αυτά τα πράγματα που δεν τα ξαναβρίσκεις.
1: Άμα τα χάσεις.
0: Ναι. Βασικά και να το βρεις, θα είναι πολύ αργά. Βοήθησα καθόλου?
1: Ενώ τον είχα κόψει, αλλά γιατί είναι πολύ αργά, επειδή μεγαλώσαν πολλά τα νύχια.
0: Θα το έχεις βρει και τα νύχια σου θα έχουν φτάσει, ρε παιδί μου, μέχρι την πόρτα, οπότε δεν μπορείς να φορείς παπούτσια. Όχι.
1: Είναι πολύ αργά αν το βρεις έτσι κι αλλιώς. Μάλιστα.
0: Εγώ, ας πούμε, δεν το χάνω μία φορά το χρόνο.
1: Ναι.
0: Μου έχει τύχει να το χάσω στη ζωή μου,
1: ναι,
0: αλλά δεν είναι σε ετήσια βάση.
1: Εμένα μου έχει τύχει να το χάσω.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρεις.
0: Όπως
1: με ξέρεις.
0: Όπως σε ξέρω, όχι, θα έλεγα.
1: Άρα δεν είναι αυτό που είπε ο Κώστας που ταυτίζομαι. Την υπομονή μου.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Ξέρεις γιατί δεν είναι αυτό, Κώστα μου? Γιατί δεν τη χάνουμε μία φορά το χρόνο.
0: Ναι,
1: τη χάνουμε περισσότερο.
0: Εγώ την υπομονή μου τη χάνω πολλές φορές μέσα στη μέρα. Αλλά προσπαθώ να είμαι ψύχρεμη.
1: Χάνω την υπομονή μου, αλλά είμαι ψύχρεμη με το ότι έχασα την υπομονή μου. Μηνυματάκια λοιπόν, παιδιά, στο Viber 99 31 0031, και όσοι το βρείτε, μπαίνετε στην κλήρωση για ένα μασαζάκι από Quick Spa. Τι είναι αυτό το πράγμα που ένας στους πέντε χάνει τουλάχιστον μία φορά το χρόνο?

0: Μα παιδιά, θέλω να δηλώσω δημόσια πόσο χαρούμενη είμαι που από τις λίγες φορές ο Άρης Κυπριανού δεν ξέρει την απάντηση του Question Impossible.
1: Εγώ θέλω να δηλώσω δημόσια ότι με βοηθάει ως συνόραν τώρα ακούγατε εσείς Σακύρα. Για να έβρω τη σωστή απάντηση.
0: Σε βοήθησα πάρα πολύ.
1: Εγώ θεωρώ ότι οι βοήθειες της Έλληνας Ολυμπίου είναι παραπλανητικές.
0: Να σου πω κάτι στα
1: μάτια. Θέλει να νιώθει.
0: Μισό λεπτό. Μόλις του έσβησα το μικρό.
1: Με θυμώνει. Θέλει να νιώθει η ίδια αυτοκράτηρα.
0: Είμαι αυτοκράτηρα.
1: Τη ερώτηση του Question Impossible.
0: Τώρα αυτά μην τα λέμε.
1: Και σε εμάς τον απλό λαουτζίκο. Ναι. Δίνει παραπλανητικές βοήθειες για
0: βοηθήσει.
1: Να νιώθει υπεράνω.
0: Παιδιά, τον έχω βοηθήσει πάρα πολύ και θα σας βοηθήσω και εσάς να πω δημόσια το τι βοήθεια έδωσα.
1: Επανέλαβε μία την ερώτηση της ημέρας.
0: Και να δεις πόσες σωστές απαντήσεις θα έρθουν.
1: Για να δούμε.
0: Και θα τρελαθείς.
1: Πάμε.
0: Παιδιά, μπαίνετε στην κλήρωση για να κερδίσετε ένα μαζάς από Quick Spa. Η ερώτηση είναι η εξής. Ένας στους πέντε ενήλικες θα χάσει το πιο πιθανόν αυτό το πράγμα μέσα στο χρόνο. Και του λέω του Άρη, πια αυτό το πράγμα. Το έχουμε σε διαφορετικά σημεία. Το ένα δεν μπορείς να το χάσεις, αλλά το άλλο μπορείς να το χάσεις. Το χρησιμοποιείς κυρίως έξω από το σπίτι σου, γιατί είναι πολύ αστείο να το χρησιμοποιήσεις μέσα στο σπίτι σου.
1: Θέλω αρχικά να σταματήσεις να μου λες τις βοήθειες έτσι, λες και μου λες, είναι πάρα πολύ απλό.
0: Είναι πάρα πολύ απλό. Και σου είπα κιόλας ότι είχα αυτή την κουβέντα που είναι παιδί... ένας ενήλικας... Μπορεί να μην το χάσει πια εν έτη 2026, διότι το έχει μαζί του έτσι κι αλλιώς. Καταλαβες, πάει μαζί του με κάποιον τρόπο.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ όμως που ήμουνα στην Τανζανία,
1: ναι.
0: Αν δεν είχα αυτό το πράγμα μαζί μου,
1: ναι.
0: Θα ήταν πρόβλημα.
1: Μάλιστα.
0: Πεθιά είναι, βοήθησα, νομίζω εδώ κάτι να απαντήσει, πεθιά.
1: Έχει έρθει.
0: Κάτσε μισό λεπτό, γιατί εδώ έχει μπλοκάρει το σύστημα. Όχι, δεν έχει έρθει.
1: Άρα δεν έδωσε την απάντηση.
0: Μα εγώ νιώθω ότι βοήθησα πάρα πολύ.
1: Είσαι παραπλανητική για να είσαι η αυτοκράτηρα του Question Impossible.
0: Πάμε να ακούσουμε hot track αυτή τη εβδομάδα. Τη φίλη μας τη Μάιλι. Εντάξει.
1: Μα Μάιλι, βοήθαμε. Εσύ, Μάιλι, βοήθαμε. This one's getting louder by the minute. Your hot track of the week on Mix FM.

0: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
1: Move Festival, presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γασιπί. Με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαδαρέσες.
2: Σε αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
1: Powered by Mix FM.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπί για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet, χορηγεί Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.

0: right station,
1: right now. Mix FM, Cyprus.
2: The day isn't over. It's just getting louder.
3: Drive a little faster. Take me home.
1: Έλενα Ολυμπίου, Άρης Κυπριανού. The Mix FM Drive Time Show.
4: Δεύτερη ώρα και εξακολουθούμε να ψάχνουμε πως ένα στους πέντε έχει χάσει αυτό το πράγμα έστω και μία φορά στη ζωή του. Στέλνετε τα μηνύματά σας 99 31 00 31 και παίρνετε στην κλήρωση για ένα μασαζάκι από Quick Spa.

0: με Olivia Rodrigo και Drop Dead. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα του Drive Time Show. Με παίρνει τηλέφωνο Άρη, αδερφή μου, σήμερα το μεσημέρι και μου λέει: Αραδίπουν πάντως, να ξέρεις, έχει αρχίσει να βρέχει πάρα πολύ. Αλλά μου λέει μια βροχή που νιώθω ότι δεν θα έχουν κάπου να πάνε αυτά τα νερά. Και διάβασα κιόλας ότι είχαν έντονα φαινόμενα στην Αραδίπου και στη Λάρνακα και πλημμύρισαν και υπόγεια, μπήκανε τα νερά στα σπίτια.
1: Πώς είναι, παιδιά, στις άλλες περιοχές? Στη Λευκοσία απλώς ψυχάλισε λίγο. Δεν ξέρω αν άλλαξε κάτι τώρα, την τελευταία ώρα που είμαστε μέσα στο στούντιο.
0: Λατσά που ήμουνα εγώ, ναι, το μεσημέρι, έβρεξε κανένα δεκάλεπτο.
1: Λακατάμια μου είπαν ότι έβρεξε αρκετά, αλλά δεν πήγα, ναι, από εκείνες τις περιοχές.
0: Και είναι από τις μέρες, επειδή πήραμε και το μήνυμα για την κίτρινη προειδοποίηση, που όλοι στο γύρισμα ήμασταν κάπως. Θα ξεκινήσουν, δηλαδή βγαίναμε έξω,
1: μπράβο,
0: ανοίγαμε παράθυρα και λέγαμε τώρα πότε θα ξεκινήσει.
1: Τα περιμένεις από ώρα σε ώρα.
0: Ναι.
1: Το συγκεκριμένο μήνυμα δεν είχε βέβαια σιρήνα, δηλαδή δεν ήταν έκτακτη ανάγκη.
0: Όχι.
1: Ήταν προληπτικό. Θεωρείς ότι ήταν υπερβολή?
0: Κοίτα,
1: αυτή το μήνυμα.
0: Ξέροντας ότι μπορούν να έρχονται και προληπτικά αυτά τα μηνύματα, εμένα προσωπικά μου έδωσε έτσι, μου δημιούργησε ένα αίσθημα ασφάλειας.
1: Okay.
0: Ενώ ένιωσα ότι okay, καλό είναι να το ξέρω.
1: Ναι.
0: Ναι. Εσύ? Okay.
1: Εγώ νομίζω ότι. Και εγώ καταλαβαίνω αυτό που λες, το καλό να το ξέρω, αλλά νιώθω ότι περιμένω να δω πότε θέλει να μου έρθει.
0: Τι εννοείς, το φαινόμενο το έντονο?
1: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, εντάξει, νομίζω ότι το μεγαλοποίησα λίγο μέσα στο μυαλό μου, ίσως επειδή δεν ήξερα ότι θέλουν και προληπτικά.
0: Ναι.
1: Και το μάθα σήμερα.
0: Τώρα όμως, επειδή το ξέρουμε, είμαστε πιο προετοιμασμένοι.
1: Ισχύει.
0: Και απ' την άλλη, επειδή είχε ξεκινήσει κιόλας η κακοκαιρία από την περιοχή του Ακάμα.
1: Ναι, ναι, ναι, ισχύει.
0: Ενώ δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να έρχεται σε κάθε περιοχή ανάλογα.
1: Όχι, όχι. Μπορούν, νομίζω μπορούν, αλλά καλά έκαναν και.
0: Καλά έκαναν
1: και το
0: έστειλαν
1: σε όλους. Μπράβο.
0: Ευχαριστούμε.

0: Πάντως, επειδή είπαμε για το μήνυμα που πήραμε χθες, το CY Alert, όσον αφορούσε τη μετεωρολογική προειδοποίηση, ψάξαμε και βρήκαμε. Το σύστημα, Έλενα μου, να ξέρεις, διαθέτει 5 κατηγορίες ειδοποίησης. Είναι νούμερο 1 η έκτακτη εθνική ειδοποίηση, νούμερο 2 ο ακραίος κίνδυνος, νούμερο 3 σοβαρός κίνδυνος, νούμερο 4 μήνυμα δημόσιας ασφάλειας που ήταν το χθεσινό και νούμερο 5 απαγωγή και ελείπον πρόσωπο. Οπότε μπορούμε να λαμβάνουμε μηνύματα σε αυτές τις 5 κατηγορίες.
1: 5 κατηγορίες λοιπόν για 5 διαφορετικές καταστάσεις. Νομίζω καλύτερα να είμαστε ενημερωμένοι παρά έτσι να μας πιάσει μετά κανένα άγχος και να τρέχουμε.
0: Όπως λένε και στο χωριό μου, better safe than sorry.
1: Σε ποιο χωριό, από πού είσαι?
0: Μέσανα της Πάφου.
1: Άλε!
0: Βεβαίως.
1: Ωραία, το έχετε το αγγλέσκι.
0: Τα φιλιά μου στα Μέσανα.

0: Και έρχονται πολύ ωραία πράγματα αυτό το Σαββατοκύριακο. Ξεκινάμε από σήμερα, γιατί
1: από σήμερα,
0: μετά την εκπομπή Χεράκι Χεράκι εμείς θα πάμε στο Garden Day and Night, γιατί έχει δισκοτέκ, παιδιά. Η Bionic παρουσιάζει ένα τρελό δισκοτέκ, retro party. Και δεν θα είναι μόνο αυτή την Παρασκευή, δηλαδή σήμερα. Θα είναι και την ερχόμενη Παρασκευή.
1: Θα είναι και την ερχόμενη Παρασκευή, εννοείται. Επίσης το Σαββατοκύριακο μπορείτε να πάτε στο Dog Fest, ένα φεστιβάλ για όσους αγαπάτε τους τετράποδους φίλους μας, στην κρατική εκθέση από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Επίσης έχουμε το Moon Festival το Σαββατοκύριακο αυτό.
0: Και 19 και 20 εκεί στο παλιό Γάσιπι. Έχουμε και στους Άγιους Ομολογητές το Λαου Λαου Φέστιβαλ, το οποίο θα είναι την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Μια μέρα χωρίς αυτοκίνητα στους δρόμους της Λευκωσίας και συγκεκριμένα των Αγίων Ομολογητών.
1: Για τους φίλους Λεμεσό έχουμε το 4ο Cyprus Horror Society Film Festival, καθώς και το Showcase χορού. Στο Rialto.
0: Στο Rialto θα γίνει.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: αυτό.
1: Με πάρα πολύ ωραίες performances.
0: Θέατρο δεν είπαμε.
1: Θέατρο θα σου πω εγώ, γιατί αυτό το Σαββατοκύριακο είναι οι δύο τελευταίες για πάντα παραστάσεις των υπεργαλαξιακά αποτυχημένων.
0: Αχ, εγώ παιδιά το έχω δει, μου άρεσε πάρα πολύ και εύχομαι αν έχετε τη δυνατότητα να πάτε να παρακολουθήσετε αυτή την παράσταση.
1: Θα σας δώσω εγώ τη δυνατότητα. Θα δώσουμε μία διπλή πρόσκληση.
0: Μπράβο, Άρη μου.
1: Μία διπλή πρόσκληση, υπεργαλαξιακά αποτυχημένη, στις 8.30 στο Flea Theater στη Λευκωσία, το Σάββατο και την Κυριακή, με το Χαμπί, τον Κωνσταντίνο Τσίσιο και το Φάνο Θεοφάνους. Γράψτε θέατρο, ονοματεπώνυμο και ηλικία και θα μπείτε στην κλήρωση για μία διπλή πρόσκληση.
0: Αυτά τα ωραία, παιδιά. Έτσι, να κάνουμε μία ατζέντα, νομίζω, κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας.
1: Γιατί όχι. Και πολύ ωραίο.
0: Και να δίνουμε και προσκλήσεις.
1: Να δίνουμε.
0: Γιατί μπορούμε. Θέατρο, ονοματεπώνυμο πόλη και ηλικία. Μία διπλή πρόσκληση για τους υπεργαλαξιακά αποτυχημένους. Μια παράσταση, παιδιά, που αξίζει να τη δείτε. Είναι τρεις άνθρωποι οι οποίοι φιλοσοφούνε αυτά που συμβαίνουν.
1: Τα κακό κείμενα. Όντας σούργελα και τρεις.
0: Αυτό ακριβώς. No matter what. No matter what.

0: Σε αυτή την εκπομπή πάντα βρίσκουμε τρόπους, ρε παιδί μου, να εξηγήσουμε κάποια πράγματα, να σας βοηθήσουμε, είτε να κοιμηθείτε, είτε να ξεκουραστείτε. Τώρα βρήκαμε τον τρόπο για να δείτε κι εσείς οι ίδιοι κατά πόσον θα έχετε μακροζωία με μια πάρα πολύ απλή άσκηση.
1: Να με νευριάσεις.
0: Όχι, αφού σε έβαλα να το κάνεις.
1: Άμα εντζίνω,
0: ναι.
1: Να με νευριάσεις.
0: Ναι, θα τον νευριάσω. Λοιπόν, παιδιά, βρήκα μια έτσι έρευνα που έγινε σε ένα πανεπιστήμιο. Ονόματα δεν λέμε, πανεπιστήμια δεν θίγουμε.
1: Κατάλαβα.
0: Και λέει, θα πάρετε μια καρέκλα χωρίς χερούλια, θα καθίσετε και θα σταυρώσετε τα χέρια σας μπροστά στο στήθος και μέσα σε 30 δευτερόλεπτα θα σηκωθείτε από αυτή την καρέκλα. Εσείς θέλω να το δοκιμάσετε στο σπίτι.
1: Θα σηκώνεστε και θα κάθεστε, εννοεί.
0: Ναι. Σηκώνεστε πλήρως και ξανακάθεστε. Όσες φορές μπορείτε μέσα σε αυτά τα 30 δευτερόλεπτα. Δεν θα τους κάνω το δύσκολο αυτό που κάναμε εμείς.
1: Εμείς κάναμε ένα λεπτό.
0: Του ενός λεπτού. Και φαίνεται ότι οι άντρες, ρε παιδί μου, οι οποίοι μπορούν να σηκωθούν και να ξανακάτσουν περίπου 45 φορές μέσα σε ένα λεπτό, άρα σε μισό.
1: 27.
0: Έτσι κάπου εκεί. Και οι γυναίκες έτσι 22-23, ότι φαίνεται, ρε παιδί μου, ότι είναι μια χαρά. Και η μυϊκή τους δύναμη και έχουν ευληγησία και γενικότερα έχουν μια πολύ καλή σωματική λειτουργικότητα.
1: Μάλιστα.
0: Δοκιμάσαμε το παιδιά εμείς.
1: Δεν θα πούμε πόσα κάναμε, γιατί εδώ δεν θίγουμε πανεπιστήμια. Θα θίγουμε εμάς.
0: Ναι. Να πούμε όμως ότι επειδή αυτή η έρευνα έχει βγάλει και τα ηλικιακά groups, εγώ και ο Άρης είμαστε επιτυχώς στο ηλικιακό group 60. 60.
1: Γι' αυτό θα μας σέβεστε. Έχουμε την εμπειρία της ζωής.
0: Εντάξει. Δοκιμάστε το, σας παρακαλώ, και πείτε μας κι εσείς. Χέρια σταυρωμένα στο στήθος, κάθεστε σε μια καρέκλα για 30 δευτερόλεπτα. Πείτε μας πόσες φορές θα σηκωθείτε και θα ξανακάτσετε. Δεν πατιέται.
1: Δεν πατιέται. Αυτό.
0: Δεν πατιέται. Justin. Turn it up. New music files on Mix FM. Miley Cyrus, Bass Persuades. Let's go.

Olivia Rodrigo, Stupid Song. You're sparking.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Ναι, για το discotheque λέμε. Η Discobala πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και zeros που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
3: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
2: Στα Dex, Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μία νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Discotheque. Και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, ξανά Discotheque. Δύο Παρασκευές, μία Discobala, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.
4: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Mystic Bowl Music Festival.
5: Όλο πιο πάνω.
4: Κυριακή 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα Greek Night στην καρδιά της πρωτεύουσας. MKS, Groot, Ιάκωβος Χατζής. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy.
6: Λέει ναι, ναι, ναι, με γουστάρει.
4: Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα.
7: Πες μου το ναι.
4: Παρουσιάζει και η Cablenet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Διοργανωτής Mix FM.

0: Your music starts here. 102.3 Mix FM. Drive me
1: home. The rush is on. So is Mix FM.
0: This is the Mix FM Drive Time Show.
2: Με την Έλενα Ολυμπίου και τον Άρη Κυπριανού.

0: Έλενα, θα σου μιλήσω για τη γνωστική αποφόρτιση.
1: Α, τέλεια. Δεν έχω ιδέα γιατί πρόκειται να μου μιλήσεις, αλλά από τις δύο λέξεις που χρησιμοποίησες, νομίζω καταλαβαίνω.
0: Ωραία. Έλενα, έχεις πιάσει ποτέ τον εαυτό σου να μπαίνει στη διαδικασία να κάνει εκατοντάδες screenshots στο κινητό, τα οποία δεν ξαναβλέπεις ποτέ?
1: Ναι.
0: Ναι. Δηλαδή, συνταγές που δεν μαγείρεψες ποτέ.
1: Ναι.
0: Μέρη που δεν επισκέφτηκες, Έλενα, ποτέ. Βιβλία που δεν διάβασες, Έλενα, ποτέ.
1: Ναι.
0: Γιατί το κάνουμε αυτό?
1: Γιατί?
0: Πες μου.
1: Κάτι έχει να κάνει με τη γνωστική
0: αποφόρτιση. Όχι, Έλενα, είναι ο φόβος ότι θα ξεχάσουμε.
1: Α, μπορεί να ισχύει αυτό.
0: Ναι. Κάνε screenshot, γιατί ο εγκέφαλος μας νιώθει ότι, okay, αφού το κάναμε screenshot, είναι ασφαλής πλέον η πληροφορία. Δεν χρειάζεται να τη θυμούμε. Ας τη ξεχάσω. Έχω τη στο κινητό να μ' τη θέλω.
1: Να σου πω κάτι όμως.
0: Όχι.
1: Σκέφτομαι ότι αυτό είναι και μεγάλη παγίδα.
0: Δηλαδή.
1: Διότι στην εποχή που ζούμε με όλη αυτή την πληροφορία, επειδή ξέρουμε ότι μπορούμε να αποθηκεύσουμε το βίντεο, μπορούμε να κάνουμε screenshot την πληροφορία, δεν δίνουμε τη δυνατότητα στο μυαλό μας να καταγράψει ουσιαστικά την πληροφορία. Και εγώ, ας πούμε, μπορεί να βρω μια έκφραση στα αρχαία ελληνικά και να θέλω να τη χρησιμοποιήσω. Θα κάνω screenshot ή θα ψάξω το τι σημαίνει και μετά το ξεχνάω.
0: Αυτό ακριβώς. Γιατί το άστο μπορεί να μου χρειαστεί ή άστο να το δω μετά. Οδηγεί, αντί να οδηγεί σε μια αίσθηση ελέγχου, όπως θέλουμε να νιώθουμε, οδηγεί σε μια, να σου πω, ψηφιακή ανακαταστασία.
1: Okay.
0: Γιατί να σου πω μετά, εγώ μένω στη διαδικασία να ψάξω, αρέ, είχα κάνει screenshot είναι το πράγμα. Μα ψάχνεις, δεν το βρίσκεις.
1: Δεν το βρίσκεις.
0: Πες πότε το κάμα. Αλήθεια, ναι.
1: Εντάξει, συμφωνώ με αυτή τη γνωστική, πώς την είπαμε.
0: Γνωστική αποφόρτιση.
1: Η γνωστική αποφόρτιση, είδατε, δεν το κάμα, κάνεις screenshot και πάλι ξεχάζα το.
0: Έχω μια γνωστική αποφόρτιση.
1: Θα πρέπει να αφιερώνουμε περίπου 10 δευτερόλεπτα σε κάθε νέα πληροφορία, ούτως ώστε να παραμένει μέσα στο μυαλό μας.
0: Ωραία.
1: Ωραία. Θα το θυμόμαστε τώρα αυτό?
0: Θα
1: να σε ρωτήσω αύριο.
0: Να με ρωτήσεις, εννοείται.

0: Θα το ξαναπώ πόσο πολύ μου αρέσει το Stupid Song της Olivia Rodrigo. Βέβαια νιώθω άσχημα κάθε φορά που το λέω, το Stupid Song της Olivia Rodrigo. Είναι σαν να κράζω το τραγούδι της.
1: Βγάζει το ένα κομμάτι, έτσι, μια επιτυχία μετά την άλλη.
0: Ναι, ναι, μου αρέσει πολύ, είναι πολύ, πολύ, πολύ ωραία.
1: Εμείς τώρα κάπου εδώ έτσι έφτασε η στιγμή να σας αποχαιρετήσουμε, να μιλήσω άλλο λίγο. Τέλος πάντων, ήθελα να πω ότι δεν δώσαμε τη σωστή απάντηση στο question impossible.
0: Να σου πω κάτι. Ναι. Πριν τη δώσουμε, θέλω να ρωτήσουμε την Ευελίνα να μας πει τι πιστεύει ότι είναι η σωστή απάντηση. Γιατί, παιδιά, έχουμε εδώ μαζί μας ζωντανά την Ευελίνα Σκίτσκο.
1: Ευελίνα, ένας στους πέντε ενήλικες θα χάσουν τουλάχιστον μία φορά μέσα στο χρόνο αυτό το πράγμα.
2: Α, το τηλεκοντρόλ.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Αλλά μας αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Δεν είναι μες στο σπίτι, νομίζω, κυρίως που το χρησιμοποιείς αυτό το πράγμα. Και αν το χάσεις, είχαμε πει, ας πούμε, για να βοηθήσουμε τον κόσμο, αν το χάσεις, ρε παιδί μου, πρέπει να κάνεις μια διαδικασία. Γιατί
0: ναι,
1: μετά, αν το
0: βρεις,
1: μετά από καιρό είναι πολύ αργά.
2: Το κλειδί.
1: Όχι.
0: Αλλά σωστή ήταν με το κλειδί. Η πιστωτική κάρτα ήταν, παιδιά, η σωστή απάντηση.
1: Ποια ήταν η τελευταία φορά που έχασες την πιστωτική σου κάρτα, θέλουμε να μας πεις.
2: Παιδιά, ποτέ.
1: Ποτέ.
0: Είμαι σίγουρος. Είμαι σίγουρος ότι δεν την έχασε ποτέ.
1: Ήσουν τόσο σίγουρος.
0: Ναι, το ακούεις πόσο σίγουρος με τέσσερα σου.
1: Και μια και είναι εδώ η Ευελίνα Σκίτσκο για να ξεκινήσει και το evening show, ας δώσουμε για πρώτη φορά
0: από κοντά τη ραδιοφωνική σκυτάλη.
1: Πάρ την ραδιοφωνική σου σκυτάλη, Ευελίνα. Ανυπομονούμε να σε απολαύσουμε.
2: Ευχαριστώ πολύ και τι ωραία εισαγωγή ήταν αυτή.
0: Κάθε μέρα σου δίνουμε τη ραδιοφωνική σκυτάλη, εννοείται.
1: Απλά είναι έξω την ώρα που τη δίνουμε,
0: ναι, δεν
1: οπότε δεν προλαβαίνει να το ακούσει. Απολαμβάνεται λοιπόν, Ευελίνα Σκίτσκο, στο evening show και εμείς τα λέμε ξανά τη Δευτέρα στις 5.
0: Από την Έλληνα Ολυμπίου,
1: την Ευελίνα Σκίτσκο και τον Άρη Κυπριανού. Φιλιά πολλά.
3: You want the hits? More hits than your playlist.
4: Hi everyone, it's Teddy Swims.
3: Cypress is tuned in to Mix FM.

0: number 3. Number 1.
1: Feel it, got everything you need it. Now bring it like you need it. Just like you need it.
2: 5 down. Number 1 revealed.
3: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
4: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
5: Πέρσι ήταν μόνο η αρχή. Φέτος το Larnaca Beer Festival επιστρέφει και ανεβάζει την ενέργεια για 2 ολόκληρες μέρες. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Ζουχούρη στη Λάρνακα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα. Μάσεψε την παρέα σου και έλα να ζήσεις 2 μέρες γεμάτες ενέργεια, μουσική και διασκέδαση. Είσοδος δωρεάν. Larnaca Beer Festival. Cheers Larnaca. Powered by Mix FM.

Καλησπέρα, καλώς ορίσατε στο Evening Show. Είμαι η Ευελίνα Σκίτσκο και θα είμαστε μαζί παρέα για τις επόμενες δύο ώρες. Μαζί μας έχουμε εννοείται το Genius και την Pizza Hut. Είχαμε και κίτρινη προειδοποίηση σήμερα πρωί-πρωί. Άργησα και να ξυπνήσω, καθυστέρησα και με τη μικρή στο σχολείο. Αλλά μετά τουλάχιστον θυμήθηκα ότι είναι Παρασκευή και κάπως χαλάρωσα. Είναι ένα μικρό reminder να προσπαθούμε όσο μπορούμε τουλάχιστον να βλέπουμε πάντα το θετικό. Είναι κάτι που θεωρώ ότι βοηθάει γενικότερα. Εμείς πάμε να ξεκινήσουμε.

μηνυμάτων. Επιστρέφει λοιπόν στα VMAs μετά από 23 ολόκληρα χρόνια. Η Queen of Pop θα είναι αυτή που θα ανοίξει και το show στις 27 Σεπτεμβρίου. Και την τελευταία φορά που την είχαμε δει στα VMAs ήταν το 2003. Αν θυμάστε, με εκείνο το iconic performance με Britney Spears και Christina Aguilera. Οπότε εγώ πραγματικά ανυπομονώ να τη δω, μιας και είμαι fan και θεωρώ ότι οι εμφανίσεις της είναι πάντα

Πλέον όταν ψάχνω κάτι, μπαίνω κατευθείαν στο Genius, γιατί ξέρω ότι ό,τι και να ψάχνω, εκεί σίγουρα θα το βρω. Επίσης, με βολεύει πολύ το ότι μπορώ να το παραγγείλω online και να επιλέξω εγώ αν θα μου έρθει στο σπίτι ή αν θα το παραλάβω από κάποιο pick-up spot. Αφού τις περισσότερες ώρες λείπω. Έχει τεχνολογία, beauty, πράγματα για το σπίτι, ό,τι μπορείς να φανταστείς, οπότε μπορείς να μπεις και εσύ στο genius.com.cy να κάνεις το ψάξιμό σου, γιατί δεν ξέρεις ποτέ τι θα σου γυαλίσει.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Η World παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Πρώτη σταθμή, Δευτέρα 21 με Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και Πέμπτη 24 με Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στη Λεμεσό. Το Unifest έρχεται ξανά στο Πανεπιστήμιο σου με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.
3: Μου Festival, presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γασιπί. Με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαδαρέσες.
4: Σε αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
3: Powered by Mix FM.
2: Ναι, για το δισκοτέκ λέμε. Η δισκομπάλα πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και Zeros που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
5: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
2: Στα Dex, Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μία νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, δισκοτέκ. Και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, ξανά δισκοτέκ. Δύο Παρασκευές, μία δισκομπάλα, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.

0: And we're back in the mix.
1: 102.3 Mix FM. The right songs, the right mood.
0: This is the evening show.
2: Με την Ευελίνα Σκίτσκο.

Όσοι είστε από Λευκοσία και κινείστε γενικότερα μέσα στη Τσερίου, να ξέρετε ότι από Δευτέρα αλλάζουν λίγο τα πράγματα εκεί. Από τις 21 Σεπτεμβρίου, ένα κομμάτι του δρόμου από την Κωνσταντινοπόλεως μέχρι την Χαράλαμπου Πετεμερίδη θα γίνει προσωρινά μονόδρομος. Η κίνηση θα διοχετεύεται από τους γύρω δρόμους προς το κέντρο του Στροβόλου και επειδή αυτή η ρύθμιση θα κρατήσει μέχρι και τον Ιανουάριο, αν περνάτε συχνά από εκεί, απλώς να το έχετε στο μυαλό σας.

Σάββατο 10 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπί για ένα throwback, zeros και chance στην καρδιά της πρωτεύουσας. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Από R&B και hip hop μέχρι pop, dance, house και όλα εκείνα τα anthems που ακόμα ξέρουμε απ' έξω. Petty Sen, Mr. Unknown, hosted by MC Stan. Μες στην Poly Music Festival, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Παρουσιάζει CableNet, χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Διοργανωτής Mix FM.

Είμαστε λίγα λεπτά μετά τις 8 και αν μόλις συντονίστηκες, αυτό είναι το Evening Show. Είμαι η Ευελίνα Σκίτσκο και θα είμαι στην παρέα σας μέχρι τις 9 απόψε μαζί με το Genius και την Pizza Hut. Επικοινωνείτε μαζί μου στο Viber 9931 0031 και εμείς συνεχίζουμε με Rock This Party.

και ευχάριστα νέα για τους γυμναστριακούς μου φίλους, αφού μία νέα μικρή έρευνα έδειξε ότι η μυρωδιά της σοκολάτας μπορεί να βοηθήσει στην απόδοση στο γυμναστήριο. Ναι, συγκεκριμένα 23 υγιείς άντρες μύρισαν σοκολάτα πριν και κατά τη διάρκεια της προπόνησης και έκαναν περισσότερες επαναλήψεις στις ασκήσεις χωρίς να αισθάνονται περισσότερη κούραση. Κοίτα να δεις τώρα, μόνο και μόνο με το να μυρίσεις μία σοκολάτα, πόση ενέργεια σου δίνει. Βέβαια, το ωραίο θα ήταν να μπορούσες να τη φας κιόλας, όχι μόνο να τη μυρίσεις, αλλά τι να κάνουμε, άδικη ζωή βρε παιδιά.

αυτό το Σαββατοκύριακο η Λευκοσία έχει το δικό της MOOF. Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο αμφιθέατρο του Παλιού Γασιπή υποδεχόμαστε το MOOF Festival, όπου θα έχει μουσική, τέχνη, workshops για μικρούς και μεγάλους, φαγητό και live εμφανίσεις από Κύπρο και εξωτερικό. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα, οπότε αν δεν έχεις κάνει σχέδια, τότε μόλις βρήκες τι θα κάνεις.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Move Festival, presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γασιπί. Με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαδαρέσες.
3: Σ' αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
2: Powered by Mix FM.
4: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπί για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.

Ακούσαμε Die Die από Shakira και Burna Boy και κάπως έτσι εύκολα και γρήγορα πέρασαν και αυτές οι δύο όμορφες ώρες εδώ στο Evening Show. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου κρατήσατε παρέα και σήμερα. Εμείς εννοείται ανανεώνουμε το ραντεβού μας τη Δευτέρα στις 7 το απόγευμα, αλλά μέχρι τότε θέλω να περνάτε καλά και να προσέχετε. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο από εμένα την Ευελίνα Σκίτσκο, φιλάκια πολλά και καλό βράδυ.

0: Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
1: Πέρσι ήταν μόνο η αρχή. Φέτος το Larnaca Beer Festival επιστρέφει και ανεβάζει την ενέργεια για δύο ολόκληρες μέρες. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Ζουχούρη στη Λάρνακα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα. Μάζεψε την παρέα σου και έλα να ζήσεις δύο μέρες γεμάτες ενέργεια, μουσική και διασκέδαση. Είσοδος δωρεάν. Larnaca Beer Festival. Cheers Larnaca. Powered by Mix FM.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Mystic Bowl Music Festival. Κυριακή 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα Greek Night στην καρδιά της πρωτεύουσας. MKS, Groot, Ιάκωβος Χατζής. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy.
3: Λέει ναι, ναι, ναι, με γουστάρει.
2: Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα.
4: Πες μου το ναι.
2: Παρουσιάζει και η Cablenet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Διοργανωτής Mix FM.
5: Your music starts here. 102.3 Mix FM.
6: In the mix with Tassos Pilarinos.

Olivia Rodrigo, Stupid Song. You're sparking.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Ναι, για το δισκοτέκ λέμε. Η δισκομπάλα πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και 0s που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
3: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
2: Στα DEX Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μία νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου δισκοτέκ και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ξανά δισκοτέκ. Δύο Παρασκευές, μία δισκομπάλα, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.
4: Πες πως δεν μπήκες ποτέ.
2: Χορηγός Bionic.
0: And we're back in the mix.
5: 102.3 Mix FM.